0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τώρα μου θυμίζει κάτι συνταγές που κάθομαι χαζεύω μια φορά. Με τρία μόνο υλικά σε πέντε μόλις λεπτά. Η προετοιμασία πριν κανένα μισάωρο
4: λοιπόν,
1: το μεταξύ.
4: Παιδιά, βλέπω προχθές μια κοπέλα τώρα που το είπες. Έκανα συνταγή στο ChatGPT, θα σας τη φτιάξω.
5: Oh.
4: Και αρχίζει και βάζει σε ένα πυρέξ. Ομόκιμα. Μαζί και κουσκούς και κρεθαράκι ολικής άλυσης.
5: Όλα μαζί.
4: Και, ναι.
5: Αυτό και έβαλε.
4: Και αυγά πρέπει να βάλει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
5: Δεν ξέρω τη συνταγή.
4: Είμαι, λέει ο άνθρωπος που είναι το ChatGPT. Τα βάζει όλα στο φούρνο σε ένα πυρέξ, τα ψήνει μια ώρα και έχει κάνει σειρά τώρα. Τι κάνει κάθε μέρα όταν τη λέει το ChatGPT.
1: Θα το τρώγατε.
5: Όχι.
4: Όχι, ορεινή μέλισσα δεν θα το τρώγε.
5: Άμα θέλω να δυνατήσω μόνο.
1: Δείχνει και να το τρώει, μόνο το κάνει. Γιατί εγώ θα
4: έβαζα. Δεν έφτασα στο τέλος του βίντεο.
1: Από κάτω.
4: Disclaimer.
1: Έγινε μόνο για να το δείτε.
3: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ξέρω ποιος το έχει θεσπίσει αυτό, αλλά λέει ο Σεπτέμβριος είναι ο αφιερωμένος μήνας στο όταν βγαίνει ένα ζευγάρι να πληρώνει η γυναίκα.
2: Take a man on a date month. Μήνας αυτό Σεπτέμβρης.
1: Όποια θέλει.
2: Αμερικανιά μου κάνει, παιδιά, τελείως.
1: Αλλά πρέπει, λέει, να έχουν ένα μπάτι μέχρι 500 δολάρια οι γυναίκες. Για όλο το μήνα.
2: Ωραία, περίμενε.
1: Για όλο το μήνα.
2: Μια φορά σας βγάζουμε.
1: Όχι.
2: Take a man on a date, λέει. Σε ένα ραντεβού.
1: Μόνο ένα.
2: Ένα. Ναι. Ένα και καλό.
1: Για ένα μου. Μόνο γίνεται η δουλειά.
2: Ναι. Ένα όχι, και καλό, ναι. Έχουμε και δουλειά. Θα βγαίνουμε όλη τώρα ραντεβού μαζί σας. Άσε με τώρα. Λοιπόν, επίσης.
1: Θα θέλεις, Μιράντα. Περνάνε πολύ καλά.
2: Περίμενε. Κάτσε λίγο.
1: Μην μιλάς,
3: να το βλέπουμε.
2: Έχω να πληρώσω το αέριο, ναι. Το ρεύμα.
1: Ναι.
2: Το
1: θα κάνεις τη βίση. Θα λες. Και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. 500 ευρώ φτάνουν να στα πληρώσει, Μιράντα.
2: Το Νίκη το έβαλα μέσα τα κοινόχρηστα.
1: Έχει πάει 9 του μηνός, δεν τα έχει πληρώσει το Νίκη ακόμα.
2: 10 το δίνω ακόμα.
1: Αλλά θα έλεγα. Πάει γενιά του μηνός, δεν σου έχουν τελειώσει ακόμα τα λεφτά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: είδε Σπίνα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κόσμο ράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στον όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω, παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άκουσε, λέει, τώρα να τραγουδάσει η μεγάλη μου κόρη και λέει: μαμά, τι έπαθε η φωνή του κυρίου.
2: Ο κύριος.
3: Όχι, παιδάκι μου, έτσι είναι η φωνή του κυρίου, δυστυχώς.
1: Δεν έχει γούστα απλά.
2: Αφού δεν είπε ο κύριος αυτός να μην το ξανακάνει, γιατί όταν δω στον ύπνο μου να με τρομάζει, πάλι καλά.
3: Μπορείτε να φοβορήσετε, παιδιά, να τρώνε το φαΐ τους, να ξέρετε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Τίτλος:
5: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Καλά, οριακά σήμερα δεν ξέρω τι κάνω. Προ-Παρασκευή, 10 του Σεπτέμβρη, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Ξέρετε τώρα, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαστε μέχρι τις 8 παρέα. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φάση, ξέρετε τώρα, της άρνησης, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών, ήταν, καλά για όσους ακούτε και Group Therapy, παιδιά, από την αρχή που ήρθε εδώ, όλοι κατάλαβαν ότι είναι ο αγαπημένος μου Έλληνας λαϊκός καλλιτέχνης. Θυμάμαι όταν ήρθαμε με τον Κώστα τον Κουτάνη που κάναμε τον Group Therapy να κάνουμε τα demo μας για να δουν, να μας ματσάρουν τέλος πάντων έτσι σαν δίδυμο και να βγούμε στον αέρα μαζί. Θυμάμαι ότι σε όλα τα demo με έβριζε, μου λέει «Αρέσει», μου λέει, με Γιώργο Μαζονάκη συνέχεια, γιατί μιλούσαμε και σε κάποια φάση εγώ έλεγα «Και τώρα ακολουθεί Γιώργος Μαζονάκης». Και συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Και ακούστε το ώρες μικρές από Γιώργο Μαζονάκη. Και μου λέει «Καλά, τι έχεις πάθει», του λέω, «Είναι αγαπημένος μου καλλιτέχνης». Μου λέει «Καλά», λέει, «και σε πρέπει σε κάθε demo εσύ να λες Γιώργο Μαζονάκη, Γιώργο Μαζονάκη». Λέω «Τι να κάνω ρε εσύ, αγόρι μου». Το πρώτο άλμπουμ του το Σάββατο το αγόρασα το 2004 όταν ήμουνα ζήτημα έκτη δημοτικού και με το 4 σκοπανιόμουν λες και είχα πιει 8 ουίσκια. Αυτός ο άνθρωπος, του λέω, είναι τα μαθητικά μου, είναι τα φοιτητικά μου χρόνια, είναι όλα. Είναι το πρώτο άλμπουμ, αυτό που έβαλε το αυτί μου στη λαϊκή ελληνική δισκογραφία πρώτη φορά. Καλημέρα εδώ στον Ιωάννη, στον Γιώργο, στην Κατερίνα, στον Μάνο, στην Νικόλ, όλοι έτσι είστε με ένα κλίμα rest in peace. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν απλά τα τραγούδια του. Ήταν ένα σύμβολο, ρε παιδί μου, μια μορφή. Ακόμα και αν δεν τον συμπαθούσες για το lifestyle του, για οτιδήποτε, δεν μπορείς να μην του το αναγνωρίσεις. Προ-Παρασκευή, λοιπόν, πάμε εμείς να φτιάξουμε τη μέρα τέλος πάντων, όσο γίνεται. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, ξεκινάει το Group Therapy. Κόσμο συντονίσου. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Μιχάλη Σετζιάννη, συνεχίζουμε στην προπαρασκευή μας. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα στην Νικόλη. Συλληπιτήρια, λέει, σε όλη την Ελλάδα για τον αγαπημένο όλων μας. Έφυγε η νεότητά μας. True. Πόσο αλήθεια. Ήταν, λέει, ο δικός μας άνθρωπος που μεγαλώσαμε, αγαπήσαμε, χωρίσαμε και συμπορευτήκαμε μοναχικοί μαζί του. Εντάξει, σχωράτε με για τη διάθεσή μου σήμερα, αλλά είναι σαν να σας λένε να είναι ο αγαπημένος σας καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, η Μετάλλικα και να σας λένε πέθαναν η Μετάλλικα, κάπως έτσι. Εγώ δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξανακούσω έτσι live τον αγαπημένο δικό μου καλλιτέχνη. Οπότε σχωράτε με σήμερα για τη διάθεση. Δική μου δυστυχώς δεν μπορεί να ανέβει εύκολα. Καλημέρα στον Μπίλι, χαιρετίσματα στην Κομωτινή. Καλημέρα στο Λευτέρι. Καλημέρα στο Γιώργο εκεί στη Χαλκιδική. Γεια σου και σένα, Γιάννη. Γεια σου, Ντιέλ, Δημήτρη, Μάνο, Κατερίνα, Γογό, Αποστόλη. Μ' αρέσει, όλοι έχετε έτσι κόσμο συντονιστή, ιστορία παρέα. Πάμε να δούμε λίγο και τον καιρό. Αυτή την ώρα έχουμε ένα ωραίο δροσερό πρωινό. Κρύο, θα έλεγα. Δεν ξέρω, είχε πάρα πολύ δροσιά εκεί στη Ρεδεστό που βγήκα. Λέω, μήπως θέλει ζακέτα. Τελικά δεν θέλει. 23 βαθμουλάκια, 78% υγρασία. Είναι αρκετά ψηλά, θα το νιώσει. Θα φτάσουμε λίγο αργότερα του 31, θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Για όσους θέλετε να προγραμματίσετε το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σας προγραμματίστε το άνετα. Από Κυριακή και μετά όμως να ξέρετε ότι ξεκινά ο καιρός να γίνεται κάπως άστατος. Τώρα, άστατη θα κάνω και την μέρα μας. Προ-Παρασκευή θα ακούσουμε ένα Blast from the Past από τα πολύ αγαπημένα, από Αλεξία και Βλάση Μπονάτσο. Τι καλλιτεχνάρα κι αυτός ήταν,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δύο μόλις μερούλες μας χωρίζουν από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πόλη θα τον υποδεχτεί. Η δωρεάν η συναυλία θα γίνεται ο κακός χαμός. Στοιχηματίζω. Καλημέρα στον φίλο Χρήστο που έχει κόσμο συντονιστεί. Γεια σου, Ρεάλντι, που μου στέλνεις έτσι τις φωτογραφίες από τα σκοτάδια εκεί στους δρόμους. Καλημέρα, λέει, άλλο ένα ξημέρωμα που μας βρίσκει στους δρόμους με την καλύτερη παρέα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλημέρα στην Ελένη. Αν και είμαι, λέει, στενοχωρημένη για μαζό. Λογικό. Καλημέρα στην Κατερίνα, φυλάκια στα πανέμορφα και εξωτικά Γιάννητσα. Καλημέρα και χρόνια πολλά να πούμε εμείς σε αυτούς που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή, στον Κλίμη, την Κλιμεντίνη, την Κλιμεντίνα, τη Μινοδόρα, Μητροδόρα, Παναγία μου, την Πουλχερία και την Πουλχέρη. Να ζήσουν τα παιδιά, ξέρω εγώ. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, στον Group Therapy Pro Παρασκευή, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία πυροτέχνημα, μία φως. Ξέρετε τώρα η διάθεση πώς θα πάει σήμερα. Λίγο περίεργα, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι. Τι άλλο έχουμε όμως εκτός από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου 12 του μηνός? Έχουμε στις 12 και 13 Σεπτέμβρη, τώρα δα, το Σαββατοκύριακο, η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία υποδέχονται το 58ο Ράλι ΔΕΘ Δημήτριος Νιζάμης, με επίκεντρο φυσικά την 90η ΔΕΘ. Είναι ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα και αγωνιστική δράση, με ειδικές διαδρομές εκεί στα μέρη μου, παιδιά. Σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Η δράση θα ξεκινήσει το Σάββατο 12 του μηνός, με διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 2 στις 5 το απόγευμα στη νότια πύλη ΔΕΘ, ενώ στις 7 το βράδυ πραγματοποιείται η πανηγυρική εκκίνηση. 58ο Ράλι ΔΕΘ Δημήτριος Νιζάμης και η Θεσσαλονίκη μας κινείται σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Με Πανσέλινο συνεχίζουμε στο Group Therapy Pro Παρασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Πολυνίκη, στον Τάσο και στη Μαρία. Η Μαρία λέει: θέλω να πει καλημέρα στο Γεράσιμο που τον ταλαιπωρεί η μαμά που τον ξυπνάει τόσο νωρίς. Εσύ η μαμά, ο Γεράσιμος είναι το παιδί και γιατί τον ξυπνάς τόσο νωρίς, αφού δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία. Πόσο χρόνο είναι, δεν ξέρω. Στείλτε μου καμιά λεπτομέρεια. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Πάμε να ανέβουμε λίγο όλοι μαζί. Άιντε βαστάτε αδέρφια σα παρακαλώ. Ανεβάστε με και μένα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνει. Βλέπω εδώ τι βλέπω, μια και κάνω χθε, πήρα ρεπό. Παιδιά, δεν μπόρεσα να κάνω ανακαίνιση, δεν μπόρεσα να κάνω πρακτικά τίποτα. Ούτε να καθαρίσω, ούτε να σφουγγαρίσω, ούτε να σκουπίσω, τίποτα. Ούτε έπιασα τη χλωρίνη και έτσι όπω την έπιασα την άφησα. Λέω, δεν είσαι ψυχολογικά καλά σήμερα, άστο, άλλη φορά. Βλέπω εδώ έναν 29χρονο, ο οποίο καθάρισε μόνο του ποταμό γεμάτο σκουπίδια εκεί στην Ινδία. Ποιον ποταμό θα μου πει, δεν ξέρω, αφού όλοι εκεί πέρα έχουν, είναι μολυνισμένοι. Τον ποταμό Ατζ-Ναρ προκάλεσε διεθνή συγκίνηση και αναγνώριση. Μιλάμε τώρα, ο ποταμός ήταν μια απέραντη χωματερή, έτσι. Είχε πλαστικά, μπουκάλια, σκουπίδια. Έλεγε ψέματα στους γονείς του, βγαίνω εγώ για κρίκετ για τέτοια, και πήγαινε και καθάριζε το παιδί. Και του κάνανε μάλιστα και πρόταση, έτσι, για διεθνή συνεργασία, μια οργάνωση οικολογική καθαρισμού. Και μπράβο του, αλλά έχω να πω ότι το challenge δεν είναι ο ποταμός. Το challenge είναι το δικό μου το σπίτι. Οπότε προκαλώ αυτόν τον 29χρονο εκεί στην Ινδία να έρθει και στη Νέα Ρεδεστό να μου πει τα 3-2. Εντάξει, τώρα σας παρακαλώ. Μέλισσες και κραγιόν, συνεχίζουμε στους 95 και 1. Καλώς ήρθες, αν τώρα συντονίστηκες και περιμένω στο 6982 951 951 το δικό σου μήνυμα.

Ιουλία Καλυμάνη, θα αφιερωθεί σε όλους εσάς που είστε ξύπνοι από τόσο νωρίς και κάπως κουρασμένοι και με σπαστό ύπνο και αγουροξυπνημένοι και ήδη σχολασμένοι, δεν ξέρω. Στους οδηγούς, στους δασκάλους, να πούμε καλό κουράγιο, καλή αρχή που αύριο ξεκινούν την ακαδημαϊκομαθητική τους καριέρα ξανά και είναι πάλι στις σχολικές επάλξεις. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα καταρχήν στη Χριστίνα, στο Θωμά, στην Εύη, στη Ραφαέλα, στο Γιάννη, στο Χρήστο, στη Σταυρούλα και στο Βασίλη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Μπράβο, μ' αρέσει, κραδένετε και το φρεντάκι σας. Άιντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Ειδικοί απαντούν πόσα λεπτά πρέπει να κρατάει ένα ντουζ για να είναι υγιές. Πολλοί άνθρωποι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είσαι σαν εμένα που μπαίνω ντουζ μέσα και κάνω βίντεο κλιπ από Τζένιφερ Λόπες και τραγουδάω και εισίστε και πέφτουν οι σταγόνες από το ντουζ. Το έχουμε ξαναπεί, δεν έχω τελειωμό. Και ξοδεύω και πολύ νερό. Αυτό είναι το. Τρία λεπτά, σύμφωνα με τους ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Surrey, είναι ένας λογικός χρόνος για ένα ντουζάκι και προσθέτεις άλλα δύο αν πρόκειται να λουστείς. Δεν ξέρω, εγώ τα κάνω πάντα και τα δύο, παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω και τον ντουζ, θα κάνω και το μαλλί. Πολύ σπάνια, κατά καλό καιρό, με 35-36 κάνω και τον ντουζ. Παρ' όλα αυτά, τρία λεπτάκια είναι κομπλέ. Η σκληρότητα του νερού επηρεάζει το πόσο κάνεις ντουζ. Όσοι ζουν σε περιοχές με μαλακό νερό κάνουν κατά μέσο όρο 20% περισσότερο χρόνο στον ντουζ. Όσοι μένουν σε περιοχές με σκληρό νερό, επειδή το σαμπουάν δημιουργεί καλύτερο, περισσότερο αφρό, ξεπλένεται ευκολότερα. Καταλαβαίνεις, στο μαλακό νερό κάνει το ντουζ πιο ευχάριστο. Ενώ στο σκληρό νερό δεν γίνεται αυτό, οπότε το ντουζ δεν είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι όσο ευχάριστο είναι στο μαλακό νερό. Δεν ξέρω, μαλακό, σκληρό, να σας πω την αλήθεια, όταν μπω ξεχνάω να βγω. Ξέρω, μου έχουν πει κάτι φίλες, λένε είναι το ζώδιο, δεν ξέρω τι να πω. Θα σας φέρω Γιώργο Σαμπάνη, κάτι σαν αστέρι, ένα ωραίο, όχι τόσο μακρινό Blast from the Past για την προπαρασκευάρα σας. Group Therapy, σου 95 και 9, κόσμο συντονίσου.

0: Με 23 βαθμούς σε καλημερίζω, τόσο είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. 78% υγρασία, θα φτάσουμε 31. Σήμερα ο καιρός προβλέπεται όλη τη μέρα αίθριος και αύριο και το Σάββατο. Και από Κυριακή ξεκινάει να είναι άστατος. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα στο Group Therapy Pro Παρασκευής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Άιντε, προσπαθούμε να ανέβουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 7.30 έως και τη Δύση του Ηλίου. Να ξέρετε εκεί. Στον Κλάδιο εισόδου από τον Τρίλοφο με κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά θα ισχύσουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Επίσης, χωρίς ρεύμα για σήμερα, για κάποιες ώρες σήμερα, θα μείνουν κάποιες περιοχές. Από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 περιοχές στο Ωραιόκαστρο, Βασιλείος Κωνσταντίνου Ελευθερίου Βενιζέλου στα 2 και παρακείμενοι δρόμοι. Από τις 8 ως τις 11 η Καλαμαριά, Πάριδος, Φιλαδέλφιας, Ιωνία, Ζήρια, Νουζαρίφη, Καραβαγγέλη, Ερυθρού Σταυρού και από τις 10.30 έως τη 1.30 και Όμνη, Σουρμένων, Καλίδου, Κοτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλαντζάκη, Τρυπόλεως και παρακειμένη δρόμη. Τώρα, εντωμεταξύ, να καλημερίσω το Θοδωρή που μου στείλε στο Φουμπού την κόρη του νεοβαπτισμένη, νεοφωτισμένη, καλοφώτιστη. Δεν ήρθα, δεν με κάλεσες. Στο επόμενο, στο τέταρτο παιδί, ελπίζω να είμαι και εγώ καλεσμένη. Καλημέρα στο φίλο Λεωνίδα, γεια σου και σε ένα τάκι. Γεια σου, Ελένη. Νέα τηλεφωνική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη με επιτίδιους να παριστάνουν την ελληνική αστυνομία και να προσπαθούν να τρομάξουν πολίτες. Τους λένε ότι τα προσωπικά τους στοιχεία έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες. Από άγνωστο αριθμό η κλήση, καλά, εγώ τα βλέπω αυτά, δεν τα σηκώνω, παιδιά. Και ακολουθεί ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά. Οπότε, να ξέρετε, νέα απάτη στα σκαριά. Και νέο Νίνο, όχι νέο, εντάξει. Μπλάστρο με πάστη είναι. Είναι πολύ ωραίο, θα το απολαύσω 95 και έναν κόσμο συντονίσουν να έχει μια όμορφη προπαρασκευή.
1: Τα μάτια μου.

μα. Φρέσκος και αχνιστός, Ηλίας Βρετός. Έκανα και ρήμα, τι άλλο να κάνω πια. Όμορφη προπαρασκευή σε όλους. Λάθος σου είναι αν δεν κοσμοσυντονιστείς. Είσαι σου 95 και έναν, είναι το Group Therapy. Μη Μαρία Παζαρούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ο Θοδωρής έβγαλε το παιδί Ήριδα. Εντάξει, έχουμε πει αυτά τα ονόματα τα πιο φασαϊκά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα το βγάζα Έκτορα, Πάρη, Νεφέλη, Αχιλέα. Ξέρεις τώρα, τα πιο σεμέλη, γιατί όχι. Είναι ωραία ονόματα αυτά. Διαφωνώ λίγο με τα outfit στις βαφτίσεις τις καλοκαιρινές.

0: δεν μπορείς. Το τούλι που μου είχαν βάλει και εμένα στη βάφτιση είναι βαρύ για Ιούλιο-Αύγουστο. Αύγουστο είχα βαφτιστεί. Ο πατέρας μου παράλληλα λίγο να πάθει καρδιά μέσα στην εκκλησία από τη ζέστη. Οπότε το τούλι είναι λίγο βαρύ. Πήγα σε μία βάφτιση, βάφτισε ο κολλητός μου τώρα τις προάλλες. Του είχαν βάλει σκουφάκι και από πάνω του είχαν βάλει και καπέλο, ξέρεις, αυτό που φοράνε οι τουρίστες στο Ποζιτάνο, το πιο ιταλικό. Του φόρεσαν και από πάνω ένα τέτοιο. Το παιδί ήταν σαν τον Ελτσάπο σε φυτίες. Τι να πω, το αφεντικό, το παδρόν. Αλλά οκ, okay, ζεσταίνονται μωρέ και αυτά τα γλυκάκια. Βάλτε τους λίγο κάτι πιο light εκεί να είναι όμορφα και άνετα. Η πρώτη ώρα group therapy μόλις τελείωσε. Έρχεται όμως η δεύτερη. Στα έχω όλα. Σου έχω και διπλή πρόσκληση να πας να απολαύσεις με σκούμπρια, καλέ. Αύριο στο λιμάνι. Όλα, όλα εδώ. Κόσμος συντονίζεσαι γιατί δεν φεύγει κανένας από τη μεγαλύτερη και ομορφότερη πρωινή και κουρασμένη λίγο παρέα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 50χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Έκρυβε κάναβη σε τάπερ και σακουλάκια. Σέρες. Χειροπέδεσε αλλοδαπό για διάρρηξη με λεία 15.000 ευρώ. Εκκρεμούσε σε βάρος του απαγόρευση Σέγγεν. Λέσβος. Συνελήφθη 41χρονος στη Μυτιλίνη που πέταξε αναμένη κάφτρα τσιγάρου και προκάλεσε φωτιά. Σαουδική Αραβία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εκτόξευσαν ξανά οι Χούθη στο νότο της χώρας. Ποδόσφαιρο. Ο Άρης αντιμετωπίζει απόψε στις 6 παρατέταρτο τον Αστέρα Τρίπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου Ελλάδος. 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 31. Η υγρασία στο 76%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα του Group Therapy προ Παρασκευή, 10 το πρωινό του Σεπτέμβρη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον φίλο Μπίλι. Καλημέρα. Μπορείς, λέει, κάνε μια αφιέρωση από το Σάκη σε όλους τους ταξιζίδες που ακούνε και ιδιαίτερα όσοι είναι από την Αγριάνη και τη Νέα Ζύχνη ή Ζύχνη, ρε εσύ. Πού το τονίζω αυτό. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Θα αφιερώσω, καλέ κάτσε. Καλημέρα στον Νόρι. Καλημέρα στον φίλο Γιάννη. Η καλύτερη έναρξη, λέει, με την καλύτερη παρουσιάστρη. Παρουσιάστρη. Έκλαψα. Η καλύτερη έναρξη είναι Νίκος Οικονομόπουλος. Ναι, αχ, ξέχασα, σ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Σε ένδειξη σεβασμού, λοιπόν, ο Νίκος Οικονομόπουλος μετά τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβάλει τη συναυλία του στο θέατρο Πέτρας που κάτω στην Αθήνα, στην Πετρούπολη. Κάτσε να ανασκουμποθώ λίγο. Που την είχε προγραμματισμένη για σήμερα και ο Θοδωρής Φέρης, κάνοντας και τις σχετικές αναρτήσεις εκεί στο Instagram. Okay. Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν έχω κάτι να πω. Βασικά από χθες έγινε κάπως φτωχότερος, βασικά πολύ φτωχότερος ο χώρος της ελληνικής λαϊκής δισκογραφίας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Οπότε για όλους εσάς, πείτε ένας αγαπώ, ξέρω εγώ, χορτάστε τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας, γιατί το καντήλι του καθενός ποτέ δεν ξέρεις ποτέ είναι. 6982-951-951 μου στέλνεις το μήνυμά σου. Την καλημέρα σου, τι θα κάνεις σήμερα την προ-Παρασκευή σου. Όσο εγώ σου φέρνω έλλη κοκκίνου που ελπίζω να την απόλαυσες.

Αυτό λοιπόν αφιερωμένο στους οδηγούς ταξί από το φίλο Σάκη, εδώ σε αυτούς που είναι ειδικά από την Αγριάνη και από τη Νέα Ζύχνη. Βρήκα που τονίζεται και είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Σεερών, Κεντρική Μακεδονία. Άντε να μαθαίνουμε και λίγη γεωγραφία. Group Therapy Pro Παρασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Δημήτρη, στην Ελισάβετ. Γεια σου Γιάννη, γεια σου εδώ φίλε Απόστολε, γεια σου Μανώλη. Γεια σου Αναστασία και Αγγελική, γεια σου Τζον. Καλημέρες, καλημέρες και στους Γρεβενιώτες, γεια σου Ρεμπίλη, τιμημένο, Ρίο Γρεβενέιρο, τιμημένο. Πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις μικρές καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς ανατολικά, από Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, αλλά όχι κάτι πολύ έντονο, δεν θα καθυστερήσεις πολύ, μην τον αποφύγεις, πήγαινε. Ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο το πράγμα κινείται ομαλά και υπέροχα, αλλά εσύ δεν ξεχνάς ότι φέτος τη ΔΕΘΗ Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη, με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο Διεθνούς Έκθεσης και Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια πάντα. Θα πας να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και φυσικά να δοκιμάσεις αν έχεις κάποιες γνώσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Και τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου να βελτιώσει κάπως αυτή την προπόθεση.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Χρήστος Μενιδιάδης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, άντε, πάρε το αφιερωμένο, συνάδελφε. Καλημέρα στον Άσο. Plus Radio γίναμε εδώ, γιατί συζητάμε διάφορα σχετικά με τις μουσικές, τι μας αρέσουν. Του λέω εμένα, εγώ άκουγα Μαζονάκι, Britney, Linkin Park, Queen, και μετά θα έβαζα ένα Σάκη Ρουβά, έναν Πασχάλη Τερζή, ένα τέτοιο. Συζητάμε για τα περίεργα μουσικά γούστα, που ξέρεις, είναι πάρε τον ένα, πάρε τον άλλον. Τι να κάνουμε όμως σήμερα, θα μου δώσετε ένα παρντόν, γιατί η διάθεσή μου είναι αρκετά πεσμένη. Ήτανε για μένα, ρε παιδιά, το νούμερο ένα. Δηλαδή με τον συνάδελφο Κώστα Κουτάνη, κάθε φορά γι' αυτόν συζητούσαμε. Έμπαινα μέσα, μου έλεγε καλό στο Μαζονάκι. Λέω, σταμάτα ρε, εσύ, μην με κάνεις έτσι. Μου έλεγε αφού συνέχεια Μαζονάκι ακούς και Blast from the Past και τόνα και τ' άλλο. Και του έλεγα στον έρωτα παρανοής, φίλε μου, δεν ξέρεις τι λες. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι, αυτά έχει η ζωή. Αλλά για μένα ήταν ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Και αυτό που, αν θα ήθελα να πω ως αντίο κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, θα είναι ότι ήταν μια μορφή που είτε τον λάτρευες είτε όχι, νομίζω ότι δεν μπορούσες παρά να πεις ότι ήταν ένα σύμβολο για την ελληνική μουσική σκηνή, για την λαϊκή δισκογραφία, και δεν μπορείς παρά δεν μπορείς να μην το αναγνωρίσεις πως ό,τι και να έβγαλε έγινε επιτυχία αυτός ο άνθρωπος, έδωσε τη ζωή του. Θυμάμαι είχε πει σε μια συνέντευξή του που είχε δώσει, λέει, με έσωσε, λέει, η πίστα. Η πίστα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας χώρος που ανεβαίνει ο καλλιτέχνης και τα ξεχνάει όλα. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας, λοιπόν, σχετική με τον άνθρωπο αυτό. Τι θα ήθελες να πεις ως αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη? Μου στέλνεις στο 6982 951 951.

Ελένη Φουρέιρα, συνεχίζουμε. Γκρουποθεραπευόμαστε, κοσμοσυντονιζόμαστε. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θα σου κρατήσω έτσι ωραία συντροφιά. Όσο μπορώ δηλαδή κι εγώ, γιατί καταλαβαίνεις ένα σοκ υπάρχει. Εντάξει, σας ζήτησα σήμερα να πείτε το δικό σας αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, τι θα θέλατε έτσι να του πείτε. Η Πολυνίκη λέει εδώ, έκανες δικά σου τα τραγούδια, σε ξεχώριζα από τη φωνή. Πράγματι, είναι ένας. Είναι. Τέλος πάντων, ήταν ένας καλλιτέχνης που τον ξεχώριζες κατευθείαν, ό,τι και να έλεγε, ήταν δικό του, τελείωσε. Ό,τι και να τραγουδούσε από όποιον καλλιτέχνη, άμα το άκουγες από μαζό, έλεγες καλύτερο και από το original. Καλημέρα στον Ευθύμη. Θα ήθελα να του πω σε ευχαριστούμε για όλη την καψούρα που μας χάρισες τόσα χρόνια. Πω πραγματικά, με έχει συντροφεύσει αυτός ο άνθρωπος από τότε που πρωτοξεκίνησα τα βήματά μου στη μουσική και άκουγα ελληνικά από το 2002-2003, μέχρι και σήμερα ήταν για μένα νούμερο ένα. Καλημέρα στην συνονόματη. Γεια σου, ρε Μαρία. Δεν έχω λέει να πω κάτι σαν αντίο, μόνο ότι ήταν τόσο εξαιρετικός που ακόμα και όσοι δεν τον συμπαθούσαν χθες στενοχωρέθηκαν. Στενοχωρέθηκαν πάντα σε εισαγωγικά, γιατί ξέρεις, δεν τον στηρίζεις μόνο σε αυτά. Χρειάζεται να στηρίζει έναν άνθρωπο σε όλη του την πορεία. Καλημέρα, Άκη. Κάντα εκεί πάνω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μαζί με τον Παντελίδη για να έρθουμε κάποια στιγμή και εμείς να σας απολαμβάνουμε. Κάποια στιγμή όλοι θα ανταμώσουμε, έτσι είναι. Καλημέρα στον φίλο Ιωάννη. Όλοι είμαστε λέει συγκλονισμένοι. Θα έλεγα στον Μαζό, τελικά έχεις δίκιο, ρε Γιώργο. Στον έρωτα παρανοείς και το ζω στο πετσί μου. Καλό παράδεισο. Έλα, ρε Ιωάννη. Εντάξει, αφού στον έρωτα παρανοείς, εγώ δεν θα σου χαλάσω χατήρι. Θα στο φέρω να το απολαύσεις όλο από την αρχή. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που λατρεύατε αυτόν τον άνθρωπο μέχρι το τέλος.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανούγια, συνεχίζουμε, κοσμοσυντονιζόμαστε, γκρούπο θεραπευόμαστε. Καλημέρα στην Κολυτή. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Μετά θα αρπάξω τον καφέ μου και θα έρθω από εκεί να τα πούμε για να με ξεσοκάρει λίγο έτσι όσο μπορεί να μου φτιάξει και εμένα τη διάθεση. Προ-Παρασκευή 10 το πρωινό του Σεπτέμβρη είστε στο γκρουπ θεραπή σα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γεια σου, Ευδοκία. Γεια σου, Ειρήνη. Μου στέλνετε εδώ το δικό σα tribute, το δικό σα αποχαιρετιστήριο για Μαζονάκι. Να πούμε όμω τα χρόνια μα πολλά σήμερα στα παιδιά που έχουν ονομαστική του εορτή, τον Κλίμη, την Κλιμεντίνη, την Μινοδόρα και την Πουλχερία. Επίσης δεν ξεχνάμε Παγκόσμια μέρα κατά της αυτοκτονίας σήμερα, παιδιά. Και 10306 είναι η γραμμή 24ωρη στήριξης, εντελώς δωρεάν η επικοινωνία. Όποιος κρίνεται έτσι, χνηλατείτε ότι μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια τέτοια προβλήματα, δυσκολίες αυτοκτονικού ιδεασμού, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ένα σπρόξιμο. Μοναξιά δεν χρειάζεται. Θέλει να είμαστε πάντα δίπλα από δίπλα. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε ότι είστε μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι και τη 40 Εκκλησιές και λίγο αργότερα στο ύψος της Πολύχνης, ενώ προς ανατολικά από το 424 μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και την Τούμπα. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια στα δικαστήρια και στην Πολυτεχνείου, στην κάθοδο της Μικής Θεοδωράκης στο ύψος της Νεάπολης, αλλά όχι πολλά πράγματα, έντονα, και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Επειδή κοσμοσυντονίστηκε η Κολυτή και επειδή της αρέσει και ο Θοδωρής Φέρης, πάρ' το αφιερωμένο σε σένα, εδώ θα μείνεις και θα έρθω σε λίγο για καφεδάκι.

Αγαπημένο Αποστόλιο Ρόκο, συνεχίζουμε την προ-Παρασκευή μας. 10 πρωινό του Σεπτέμβρη έχει μπει για τα καλά, νομίζω, το φθινόπωρο, γιατί πλέον, εντάξει, μεγάλα λόγια μη λέω, έχουν αρχίσει τα δροσερά πρωινά. Έχει αρχίσει να έχει κάτι 23 το πρωί, οπότε για ζακέτα δεν είναι, αλλά τουλάχιστον είναι ωραία, με άνεση, δροσερά. Εγώ τζάμπα τα πήρα τα κλιματιστικά, τελικά δεν τα ανάβω, τι να κάνουμε όμως. Ήρθε η ώρα εδώ στο Group Therapy προ-Παρασκευής για να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση, να σας δώσω και τη δωράρα της εκπομπής. Διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε αύριο τα ημισκούμπρια. Έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη 30 χρόνια επιτυχίες στο λιμάνι, στην προβλήτα Β2. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, για ένα πολύ συζητημένο reunion. Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 30 χρόνια. Οι πόρτες ανοίγουν 8 η ώρα, 9 η ώρα ξεκινάνε. Και για να κερδίσεις τη διπλή σου πρόσκληση και να τους απολαύσεις, αυτό το εγχώριο hip hop συγκρότημα, το εμβληματικό, στέλνεις ημισκούμπρια και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Θα πω τα χαιρετίσματά μου, θα πω καλή επιτυχία βασικά στην κλήρωση και θα πω τα χαιρετίσματά μου σε αυτούς που κόσμο συντονίστηκαν τώρα. Έχουμε άλλα 10 λεπτάκια Group Therapy, προλαβαίνεις να στείλεις το μήνυμά σου στο 6982-951-951 ή την αφιέρωσή σου, κάτι δικό σου για το Μαζονάκι, για το Γιώργαρο. Και όσο εμείς απολαμβάνουμε Παύλο Γκόρδη, εγώ θα πάω να αναστοχαστώ ξανά. Μπράβο.

έτσι κλείνει αυτή η προπαρασκευή εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν θα σας πω ψέματα. Σήμερα κάπως, όχι ανυπομονούσα να κλείσει για να πάω έτσι να ξεκουραστώ νοερά. Γιατί εντάξει, περνάω και εγώ λίγο δύσκολα. Αλλά κάπως δεν ξέρω, δεν βγήκε δύσκολα. Καλημέρα σε όσους μου κράτησαν συντροφιά. Μ' αρέσει, σας αγαπώ, μ' αγαπάτε. Είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση και αμοιβαία. Καλημέρα στη Ζωή, στο Στέφανο, στο Μένιο, στην Ιωάννα, στον Ανδρέα, στην Αναστασία. Στη Δέσποινα που λέει: όταν ήμουν στενοχωρεμένη και δεν υπήρχε κανείς, υπήρχε ο Μαζονάκης και ένα ουισκάκι εκεί. Εντάξει, ήταν παρέα. Παίζουν όλη μέρα έτσι τραγούδια του για. Να ανέβουμε λίγο, σας παρακαλώ. Επίσης σας έχω πει να λέτε σ' αγαπώ, να πηγαίνετε να βλέπετε τους ανθρώπους που σας αρέσουν, τους καλλιτέχνες που σας αρέσουν. Γιατί εγώ έλεγα μια ζωή θα πάω μαζό, δεν πήγα ποτέ στα μπουζούκια να τον δω. Είχα κλείσει πέρυσι να πάω τα Χριστούγεννα, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε ακυρώθηκε η εμφάνισή του δυστυχώς. Ευτυχώς πρόλαβα να πάω να τον δω σε συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον είχα δει μια φορά και στη ΔΕΘ. Ευτυχώς. Οπότε να στηρίζετε αυτόν που αγαπάτε και να μην σκέφτεστε το αύριο, να ζείτε για το σήμερα και να λέτε ότι έχω προγραμματίσει, δεν θα το ξεκανονίσω, όποιον αγαπώ.

0: θα πάω να του το δείξω. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα Γιώργος μέχρι τις 12. Και εμείς τα λέμε αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ελπίζω καλύτερη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της 29χρονης που τραυματίστηκε από το τροχαίο με αστικό λεωφορείο στη Νεάπολη. Εξακολουθεί επίσης να νοσηλεύεται η 62χρονη εξιτήριο για την 50χρονη και τη 17χρονη. Κυψέλη. Βρέθηκε δεύτερη σακούλα με κόκαλα στην Αλεπότρυπα. Έλεγχος ξεκίνησε στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης και έφυγε από τη ζωή. Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας και καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
4: Πώς λες καλημέρα τώρα, παιδιά, που έχεις περίμενε κανείς ότι σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη 2026 θα ήταν η μέρα που θα ξεκινούσαμε εκπομπή και θα λέγαμε ότι δεν είναι ο Γιώργος Μαζονάκης στη ζωή? Κανείς μας.
3: Δεν νομίζω.
4: Ποτέ κανείς. Και ο τρόπος και το ξαφνικό της υπόθεσης. Αγαπημένος, υπέροχος.
3: Απίστευτο, ακόμα κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει.
4: Πάρα πολλοί κόσμος. Έχει κατακλείσει βέβαια η είδηση παντού. Από ειδησιογραφικά site, τα δελτία ειδήσεων, τα πάντα όλα. Ήταν ίσως ο πιο αγαπητός, δεν ξέρω, μέσα στις καρδιές όλων. Δεν θέλω να λέω ήταν βέβαια. Είναι.
3: Τώρα, Μιράντα μου, δυστυχώς τα πράγματα έχουν πάντα μία αξία που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Η λέξη μια σημασία που αρχίζει και χάνεται ώρες-ώρες.
4: Σωστά.
3: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι όσοι τον αγαπούσαν, όσοι τον άκουγαν, όσοι χωρίσαν, όσοι τα φτιάξαν με τα τραγούδια του, όσοι είχαν ένα τραγούδι να συνδέσει, έστω και ένα τραγούδι
4: συνδέσει
3: με τη ζωή τους.
4: Έχουν όλοι. Είτε ήταν στη φοιτητική, νεανική, ακόμα και παιδική ζωή που οι γονείς μπορεί να. Γιατί είναι και πιτσιρίκια που ακούνε τον Μαζονάκη και όλων των ειδών. Και έχει μεταλλάδες, ξέρω παιδιά, να ακούνε τον Μαζονάκη.
3: Ήταν
4: είναι
3: αλήθεια.
4: Ο Γιώργος Μαζονάκης, ναι, όπως όλοι ξέρετε, δεν είναι πλέον στη ζωή. Το Κοσμοράδιο 95,1 όμως και το πρωινό σας εδώ, να κάνουμε αυτό που ξέρετε ότι πρέπει να κάνουμε.
3: Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας έτσι όπως έχει, με τα δύσκολα της και τα εύκολα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς και όλα τα ωραία που θα σας φέρουμε. Μείνετε εδώ μαζί μας, πάρτε μια γεύση από το πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποιο είναι το νέο dating app?
4: Θα κερδίσετε δώρο επιταγή από το PharmaTip για κορεάτικα προϊόντα αξίας 50 ευρώ.
3: Θα κάνουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα για ό,τι θέλετε εσείς, για όποιον λόγο. Για μια καλή μέρα, για ένα χρόνια πολλά. Για κάτι τι βρε παιδί μου που θέλετε να τους πείτε, στείλτε μας το μήνυμα σας στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
5: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει αμέσως τώρα με Γιώργο Μαζονάκη και τέρμα.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: 10 του Σεπτέμβρη. Στο Κοσμοράδιο, όλοι εσείς και εμείς το συζητάμε και θα συζητήσουμε πολύ σήμερα και για τον Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται. Ο καθένας τον έχει μέσα στην καρδιά του για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μας έμαθε να νίκουμε στον εαυτό μας, όπως έγραψε λίγο πριν και ο φίλος ο Μάνος εδώ, σε ένα ωραίο μήνυμα που έστειλε στο Viber.
0: Δεν σου είπα να μην τον λες Μάνο.
1: Άλλος είναι αυτός. Έχει και τρίτο.
0: Και άλλος είναι!
2: Πολλαπλασιάζονται.
1: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε με την δροσούλα την πρωινή που
0: μας
1: έχει συνηθίσει ο καιρός αυτές τις μέρες.
2: Δεν ήταν άσχημη.
1: Με live χθες από την Διεθνή Έκθεση με την Έλλη Κοκκίνου και όχι μόνο.
0: Θα σας πούμε, έχουμε
1: ήταν
0: πολλά.
1: Ήταν και η νύχτα γεμάτη, ξέρετε, όλα αυτά τα πολλά συναισθήματα και όλες
2: πολλά
1: αυτές.
2: Πολλά πράγματα συγχρόνως.
1: Ναι, οι αναλλαγές.
2: Ναι, μετά διαχειριστούμε. Λοιπόν, θέλετε να βγούμε στους δρόμους της πόλης τώρα να δούμε τι κάνουν οι φιλοδηγοί.
0: Τι βλέπω τη Σοφία πανέτοιμη. Για πάμε.
3: Είναι μποτιλιαρισμένοι όσοι βρίσκονται στον περιφερειακό από τις
0: Οι οδηγοί δεν είναι πανέτοιμοι.
3: Ναι, μέχρι και την Τούμπα λοιπόν υπάρχει το μποτιλιάρισμα και από τις δύο κατευθύνσεις. Ενώ έχουμε και λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και λίγες ακόμη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς ανατολικά.
0: Αναβήσει, όχι, γιατί είναι το καινούριο της τραγούδι το οποίο το ακούμε αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όλοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και όλοι οι καλλιτέχνες πραγματικά έχει γεμίσει το feed όλων και ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη με τον τρόπο του και πολλοί καλλιτέχνες βεβαίως ως ένδειξη και αγάπης και σεβασμού τόσο ο Νίκος Οικονομόπουλος όσο και ο Θοδωρής Φέρης που είχαν προγραμματισμένες τώρα αυτές τις μέρες συναυλίες τους.
1: Τις ακύρωσαν.
0: Ναι, τις ανέβαλαν, θα γίνουν σε άλλη ημερομηνία. Και βέβαια όλοι έχουν από μια φωτογραφία τουλάχιστον και μια πολύ ωραία ανάμνηση για να πούν το αντίο τους.
1: Έχω Μιράντα και μια το 2002 με τον Γιώργο Μαζονάκη. Κάναμε μια συνέντευξη.
0: Είσαι.
1: Και ήσουν και εσύ τότε.
0: Εγώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παιδιά, εγώ νόμιζα ότι δεν έχω καμία φωτογραφία με τον Μαζονάκη.
2: Δεν έχει ομάδα.
0: Τι έχεις εσύ.
1: Δεν έχω φωτογραφία.
0: Αλλά
1: ήσουν παραδίπλα.
0: Πώς γίνεται αυτό, δεν το θυμάμαι.
1: Ήσουν, αλλά δεν είχες βγει.
0: Φέρε τη φωτογραφία. Αλλά ξέρεις ότι ήμουν δίπλα.
1: Ήταν τότε με τον Πολ Όκεφολτ που είχε έρθει και εκείνος. Ως τότε μιλάμε.
0: Πότε έχω πάει στο Μαζονάκι.
2: Εγώ πάντως θυμάμαι τον Γιώργο Μαζονάκη όταν είχε έρθει για την ΔΕΘ, τώρα μιας που είναι και οι τέτοιες μέρες. Που είχαν κάνει και συνέντευξη, είχαν κάνει και έτσι. Είχαμε πολύ στενή επαφή με το Κοσμοράδιο. Ήταν ούτως ή άλλως ένας άνθρωπος που είχε πολύ καλές σχέσεις με το σταθμό.
0: Σίγουρα.
2: Πόσο ευγενικός ήταν που μιλούσε σε όλους το πληθυντικό. Που ήταν παιδί μου ένας άνθρωπος πολύ διαφορετικό από αυτό που ίσως φανταζόταν κάποιος.
0: Και πολύ γενναιόδωρος που όσα έκανε να βοηθάει κόσμο δεν έβγαιναν προς τα έξω. Να το πούμε και αυτό.
2: Ελάχιστα πράγματα έχουμε δει από αυτά που έκανε, γιατί κάποια πράγματα τα έκανε έτσι σε δημόσια θέαμα. Έχει μαγειρέψει για στέγους και εδώ πάλι έτσι που είχε έρθει πάλι στην
0: Θεσσαλονίκη τέτοιες μέρες.
2: Αλλά και άλλες πολλές που βγαίνουν άνθρωποι και τα λένε από εχθές, είτε από την εμπειρία των ίδιων, είτε από άλλους γύρω τους. Φυσικά εντάξει, τώρα το τι έχει να ακουστεί όπως φαντάζεστε, για το πώς, τι, πού, πότε κτλ.
0: Ας το αφήσουμε αυτό, δεν είναι
2: για άλλους,
0: της παρούσης, αλλά θα θέλαμε κι εσείς με το δικό σας τρόπο, πώς θέλετε να πείτε αντίο, να πείτε κάτι αντί για αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στη σελίδα μας στο Facebook.
1: facebook.com/κοσμοράδιο 951. Μπείτε και γράψτε κι εσείς τα δικά σας.

0: ηρέμησε, ηρέμησε, ηρέμησε. Κρατήθηκε πολύ όμως.
1: Ναι, καλά, αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 σε ένα πρωινό προ-Παρασκευή.
0: Αχ, καλή είναι και προ-Παρασκευή.
1: Πρέπει να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά όλα αυτά.
0: Με τούτα και με εκείνα ξεχαστήκαμε.
1: Ναι, είναι και η εβδομάδα τη ΔΕΘ βεβαίως με τα music events που κυλάει νεράκι, κυλάει ωραία.
0: Απόψε το βράδυ, Λεωνέρο Ζουγανέλη στη σκηνή τη ΔΕΘ. Εχθές το βράδυ επίσης μια βραδιά που έγινε χαμός.
1: Με ειδική αναφορά βέβαια και στον Γιώργο Μαζονάκη, την απώλειά του και Κιέλη Κοκκίνου. Είπε αρκετά, αναφέρθηκε και στο χαρακτήρα του, πόσο αληθινός και αυθεντικός και ανήσυχο πνεύμα ήταν. Γι' αυτό, παιδιά, έζησε ο Μαζό έτσι όπως ήθελε και με τον τρόπο το νομίζω πολύ. Επειδή ίσως δεν μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι αυτό το πράγμα, ακόμα και στο ότι ήταν έτσι αντισυμβατικός και στον ντύσιμο και σε όλη του την στάση ζωής, κέρδισε πολύ την αγάπη ακόμη περισσότερο. Και πολύ πολύ φιλάνθρωπος, το ανέφερε και αυτό η Έλλη Κοκκίνου χθες. Ναι, τα music events συνεχίζονται με πάρα πολύ κόσμο φυσικά στην πόλη, κορυφώνονται έτσι όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Και ανατριχιαστική στιγμή χθες, όταν το τελευταίο τραγούδι το πριν βγουν οι καλλιτέχνες ήταν το.
1: Επέλεξες μάλλον που έπαιζε DJ, να το πούμε αυτό.
2: Ναι, το ώρες μικρές.
1: Από τα πιο δυνατά του και συγκλονιστικά τραγούδια.
2: Εξαιρετικό. Και όλοι που βρίσκονταν εκεί και είχε πάρα πολύ κόσμο, τραγουδούσαν και με τα κινητά τους έτσι κάναν, δημιουργήσαν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Έτσι είναι παιδιά. Όλα μαζί τα ζούμε. Όλα παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας, παιδιά. Είναι προπαρασκευή, είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όπου και αν σας βρίσκουμε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ μαζί μας. Είπαμε, τη διάθεση σήμερα να κάνει έτσι διακυμάνσεις.
1: Πρέπει λίγο να την προσπαθήσουμε παραπάνω. Ξέρετε τώρα πώς συμβαίνουν αυτά.
2: Ναι.
1: Με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν σας χάλασε.
2: Όχι, όχι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά, μισό βαθμό κάτω από χθες.
0: Μόνο μισό. Προχθές δεν ήταν που είχαμε 28, 27, τι είχαμε.
2: 20.
0: Χθες το λέγαμε.
1: Ναι, αλλά χθες λέγαμε ότι είχε πολύ δροσούλα. Ναι. Και λέγαμε ότι θα είναι και πιο δροσερή μέρα της.
0: Πότε ξανανεύουν στα 35 άρια.
2: Κοίταξε, το Σάββατο να έχει, βλέπω αν.
0: Αυτά είναι.
2: Και αύριο.
0: Δεν μας πέφτει με τίποτα.
2: Καλά πάει.
0: Η θερμοκρασία
2: ανεβαστικά. Και ναι. Το 30 το έχουμε σίγουρα.
1: Κυριακή αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Α, τις δώσουμε λίγο χρόνο.
2: Αλλά παιδιά, επειδή είναι ένα τρίμερο που συνήθως μέσα στις 3 μέρες πολύ τη ανατροπή.
0: Αύριο θα το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά.
2: Και επειδή έχουμε υποσχεθεί και δώρα πολλά σήμερα, κάποιες ώρες θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις.
1: Θα έρχονται έτσι, δυο δεν καταλαβαίνετε τίποτα.
2: Τρελαινόμαστε εμείς όταν έρθει η προπαραγωγή.
0: Τρελαινόμε!
2: Θα σας δώσουμε τη δωρεοπιταγή το φάρματι.
0: Άντε καλά.
2: Έτσι όμορφα και ωραία. Εσύ θα τρελαθείς μετά.
1: Ναι, θα τραγουδήσει, μην αρχίσετε. Δεν φωνά πότε θα με τραγουδήσει ο Μάνος.
0: Να μην τραγουδήσω τώρα, λέτε.
2: Γιατί θες τώρα. Θες τώρα και μπορείς.
1: Καλά,
2: σου...
1: το μπορείς είναι πολύ σχετικό, ναι.
2: Εννοείται. Καλά, εγώ θα κάνω την περιγραφή του δώρου.
0: Ναι.
2: Το Pharmaty που είναι στην Κατσιμίδη 2, αγαπημένο κατάστημα με προϊόντα υγείας και ομορφιάς.
1: Μόλις ακριβώς βγείτε από τη στάση του μετρό Ευκλείδης, κάνετε δεξιά, είναι το πρώτο κατάστημα που θα βρείτε. Δεν θα χρειαστεί καν να ψάξετε.
2: Θα μπείτε. Πάντοτε φιλόξενοι και ευγενικοί άνθρωποι εκεί. Θα σας δείξουν πού είναι τα κορεατικά καλλιντικά. Θα πείτε, τόσα πολλά έχετε.
1: Έχετε πολλά, είναι η αλήθεια. Μπράβο, ρε παιδιά. Αλλά εσείς θα διαλέξετε αυτά που σας ταιριάζει. Αυτά που έχετε ανάγκη, θα σας βοηθήσουν εκεί τα παιδιά.
2: Για αξία έως 50 ευρώ.
1: Mm-hmm.
2: Ο Μάνος το Φαλτσάρι. Πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα πει, να στείλετε μήνυμα όπως θα σας πούμε για να κερδίσετε τη δωρεοπιταγή.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρι. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με δω. Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπει και όχι στο χώμα. Ποτέ να μην πέσουν τα μάτια που τα αγαπώ.
1: Φτάνει τόσο.
0: Φτάνει.
2: Θα πω.
1: Λοιπόν, αν
0: το είπε και καλά όμως.
1: Τώρα θα σου έλεγα τι.
0: Έλα ρε που δεν το είπα καλά. Καλά το είπα.
1: Δεν έπρεπε να τον αφήσει τραγουδήσει, το είπα εγώ.
2: Είπα ότι δεν θα.
1: Είπες, αλλά δεν. Τέλος πάντων, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό και το τραγουδιστή, στείλτε μας το μήνυμά σας στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε πρώτα τη λέξη Pharmaty, μετά το ονοματεπώνυμό σας και τίτλο και καλλιτέχνη.

0: Γεια, ελάτε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σας σε όλους. Εδώ είναι 10 του Σεπτέμβρη.
1: Ειδικά εσείς που είστε μακριά, γεια και χαρά στο φίλο τον Μάριο στην Ιρενβέργη.
0: Ορίστε ονόματα. Μάριο, μια χαρά.
1: Από τους 16 βαθμούς που είχαν χθες, σήμερα πήγανε στα μισά.
0: 8.
2: Στα μισά.
1: Α, παιδιά, αυτό θέλει κανονικά μπουφάν.
0: 8.
2: 8 θέλει το μπουφάν, και το θέλει. Και εγώ θα το έβαζα.
1: Και γάντια
2: ακόμα
1: θα
2: έβαζα. Εγώ. Τώρα και εσύ το παρατραβά.
1: 8 βαθμοί. Κάτω από τους 10 παιδιά είναι αισθητά διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ωραία, τι αέρα θα πληρώνουμε.
2: Μια αναζωογονητική δροσούλα.
0: Τώρα σου πω εγώ το χειμώνα που θα κλαίγεσαι, θα πληρώνεις τα αέρια.
1: Και πόσο θα έχει το αέριο. Από την άλλη, ο φίλος ο Κώστας που κανονικά μένει στο Connecticut, στον
2: Ηνωμένο.
1: Από Αθήνα έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Με το καλό.
1: Θα μας ακούει σε όλο το δρόμο, σε όλη τη διαδρομή. Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε ένα βολτά.
2: Πάμε ένα βολτά.
0: Πάμε ένα βολτά.
2: Πολύ Σοφία, για πες μας, τι βολτά κάνουν οι φιλοδοχοί.
3: Με μποτιλιάρισμα είναι αυτή η βολτά. Στο περιφερειακό, από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Τούμπα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε έντονες καθυστερήσεις. Λίγες ακόμη στην κάθοδο των Πεύκων. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: να απολαύσουμε και τον Αντώνη Ρέμο το Σάββατο που μας έρχεται. Έφτασαν οι μέρες, 12 του μηνός. Θα γίνει χαμός.
1: Αλλά μια μέρα πριν, στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, θα τον ακούσατε με τον Τάσο Ριζόπουλο σε μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για ό,τι έχει να πει και για τη συναυλία και όχι μόνο φυσικά.
2: Αμέ, έρχονται δυνατά πράγματα, το ξέρετε. Και έρχεται και πολλοί κόσμος κιόλας για αυτό το event, το αναγνωρίζουμε όλοι. Γενικότερα.
1: Να κρίνουμε από το πόσοι γνωστοί μας έχουν ρωτήσει πού να είμαι για να βλέπω.
2: Ναι. Σε ποιο,
1: ένα δέντρο.
2: Σε ποιο καφέ να κάνω κράτηση, σε ποιο bar restaurant
1: για
2: να
1: πάω. Σε ποιο δωμάτιο του πλέινου ξενοδοχείου.
2: Ναι. Δεν έχουν.
1: Ναι.
2: Ειδικά τα ξενοδοχεία, παιδιά, είναι καλά και λόγω έκθεσης είναι κλεισμένα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άννα Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Άννα Μαρία.
2: Τι κάνεις, πώς ξύπνησες?
3: Καλά.
2: Μπράβο. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Εδώ είμαστε, ναι.
2: Και έχουμε λόγο που σε πήραμε. Αφενός να δούμε αν είσαι καλά και αν πέρασε ωραία στα χθεσινά σου γενέθλια. Και...
3: πέρασα υπέροχα.
2: Και να σου ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χρόνια πολλά, μωρό μου. Από τη συνονόματή σου. Αλλά εντάξει, εσύ είσαι Άννα Μαρία. Σε φωνάζουν έτσι, σωστά?
3: Άννα Μαρία, ναι.
2: Άννα Μαρία. Να σου πω, αυτή έτσι λίγο βραχνάδα στη φωνή είναι μόνιμη ή είναι από το χθεσινό ξενύχτη?
3: Μόνιμη.
2: Α, εντάξει. Ωραία. Και τι ώρα μαζεύτηκε, θέλω να πω, τελείωσε το πάρτι?
3: Στο σπίτι, στο σπίτι.
2: Στο σπίτι, στο σπίτι. Να σου πω.
0: Τι ώρα τους έδιωξες?
2: Φεύγαν.
3: Κοιμόμουν μπροστά του, το πόδι.
1: Ωραία. Το κλασικό κόλπο. Έβαλα μία σκούπα πίσω από την πόρτα, έριξα λίγο αλάτι, δεν καταλαβαίνανε.
2: Τα πόσα έκλεισες, Άννα Μαρία?
3: Τα 31.
2: Α, είσαι 31. Ακούγεται 24 τουλάχιστον. Να σου πω, έμεινε και κανένας ακόμα να κοιμηθεί εκεί πέρα μαζί? Ενώ στον καναπέ, να βαριόταν να φύγει.
1: Πραγματικά, τι ρωτάς?
0: Τι ρωτάς τώρα εσύ, Μιράντα, δηλαδή?
3: Βασικά χωρίσαμε.
2: Χωρίσατε? Τι εννοείς?
1: Χθες.
2: Αλήθεια? Στα γενέθλιά σου χωρίσατε?
3: Ναι, πολύ όμορφο.
2: Α, εντάξει.
0: Δεν περίμενες να πάρεις πρώτο το δώρο σου? Και λίγο πρακτικά να σκεφτόμαστε. Και την επόμενη μέρα χωρίζεις.
2: Πολύ όμορφα και πολιτισμένα. Άννα Μαρία, ό,τι είναι για καλό να είναι, κορίτσι μου. Αυτό λέμε εμείς. Πάντοτε. Το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από την αδελφή σου, τη Ραφαέλα, που σε αγαπάει πολύ, πολύ, πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Γεια.
3: Φιλάκια πολλά, καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σου, Άννα Μαρία.
0: Είδατε, αρχίζουν και εφαρμόζουν αυτό που σας λέω. Σεπτέμβριο, επιστροφή στις καβάτζες που φεύγουν, χωρίστε, κάντε.
2: Άλλο αυτό.
0: Και τα λοιπά.
2: Αυτοί χωρίσαν, δεν γύρισαν σε καμιά καβάτζα.
0: Πώς
2: το συμπεραίνεις εσύ?
0: Τώρα θα γυρίσει καβάτζα.
2: Μπορεί να μην έχει καβάτζα, μπορεί να είναι πρώτη σου σχέση.
0: Πήγε τις διακοπές της. Γεια χαρά και τώρα γυρνάει και τελειώνει.
1: Κάτι σε παρακείτα μόλι σήμερα.
2: Είναι η κασί. Έπαιζε μουσική χθε, ξενύχτησε, δεν κουράστηκε.
1: Ναι, το ξέρω και όταν δεν παίζει μουσική.
2: Άλλο είναι το θέμα, να το θέσουμε λίγο αυτό. Χωρισμός λίγο πριν τα γενέθλια.
0: Τέλειο.
2: Τι κάνεις?
0: Όχι τέλειο, το πέντε.
1: Θυμάστε την ταινία με τη Μακρυπούλια?
2: Ναι.
1: Που μόλις χώρισε, που βούτυξε στην τόρτα το κεφάλι.
2: Ναι, ναι, αυτό.
0: Πάει αυτός, αυτό.
2: Εκεί την είχε χωρίσει την ίδια τη μέρα των γενεθλίων, σωστά?
1: Να μην είμαστε τηλεφωνητή,
2: ναι,
1: νομίζω.
2: Ναι. Τηλεφωνητές. Όχι στον τηλεφωνητή.
1: Καλά, υπάρχει ο ψηφιακός τηλεφωνητής στο κινητό.
2: Του, ναι, ναι, ήταν και
1: εκείνη ήταν το άλλο, το θερό με την κασετούλα μέσα.
2: Είχα και εγώ τέτοιο παλιά φοιτήτρια. Ναι, ναι, είχα ενθουσιαστεί.
1: Σου άφηνε.
2: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Αγγελική.
4: Ναι.
2: Τι κάνει?
1: Γεια σου, Αγγελική.
0: Γεια σου, Αγγελική.
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι.
2: Για πες, γιατί σε καλέσαμε, για πες.
1: Τι είναι σήμερα?
4: Γιατί με καλέσατε?
1: Για πες.
2: Γιατί?
1: Πάει ο νόσο πουθενά?
2: Γιατί θα μας πεις πόσο χρονών γίνεσαι για να σου πούμε χρόνια πολλά. Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Λέγε με το 3, 1, 2, 3.
0: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Δεν πρέπει να μας πει πόσο είναι πρώτα. Είπα να μας πει με το 3.
0: Πάμε ξανά.
1: 1, 2, 3.
2: Άντε καλέ.
1: Δεν θα πει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνομαι 34.
2: Άντε καλέ. Για τα γενέθλια σου. Πολλές, πολλές ευχές. Από την κολλητή και κουμπάρα σου, τη Μαρία που μας έστειλε μήνυμα.
4: Το κατάλαβα.
2: Πού είσαι τώρα, στη δουλειά, στο σπίτι?
4: Όχι, είμαι στο σπίτι. Έχω και ένα μικρό μωρό εδώ.
1: Να σου ζεις.
2: Για τα γενέθλια σου. Πολλές, πολλές ευχές από την κολλητή και κουμπάρα σου, τη Μαρία που μας έστειλε μήνυμα.
4: Το κατάλαβα.
2: Πού είσαι τώρα, στη δουλειά, στο σπίτι?

0: 18-10 που θα διαλέγει αυτή τις τούρτες.
1: Ναι.
0: Θα κάνει φούτο κεράκι με λαχτάρα και ανυπομονησία.
2: Πόσο μικρή είναι η μικρή τώρα?
1: Είναι 10 μηνών, 10 μισό.
2: Α, εντάξει, ούτε έτους.
0: Δεν πάει και είναι ακόμα.
2: Να τη χαίρεσαι.
0: Και να σε χαίρετε, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και φυσικά και η κουμπαρούλα σου που σου έκανε την έκπληξη. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια χαρά.
2: Φιλιά, γεια χαρά.
0: Γεια, έτσι. Χαμογελαστή Αγγελική. Με το μωρό στο σπίτι. Ακούγονταν κανένα ντούγκουρ κάπου μέσα.
2: Ντάξει.
0: Ήταν η ώρα που φτιάχνει, δεν ξέρω, την κρεμούλα.
2: Τι.
0: 10 μηνών τρώνε, δεν τρώνε κρέμα, τα μωρά τρώνε.
2: Τώρα μιλάτε, μου έχουν αλλάξει πολύ αυτά που τα μωρά. Δεν ξέρω αν. Αν τρώνε καν κρέμα.
0: Γιατί? Πάνε κατευθείαν στο.
3: Να στο βάλω να το πει. Να στο βάλω αυτό να το πει σε σποτ, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω αν τρώνε καν κρέμα. Εντάξει.
0: Αν τρώνε
2: καν κρέμα.
3: Χωρί όλα τα άλλα.
2: Σαν
3: Ιαπωνέζικο.
0: Μιλάμε ξένες γλώσσες ώρες. Σε κάποια γλώσσα κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα.
2: Τρώνε καν κρέμα.
0: Τρώνε καν κρέμα.
2: Αν τρώνε καν
0: κρέμα.
3: Και φιλανδικό μου ακούγεται.
2: Θα μπορούσε.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσε.
0: Κοίτα, το αν τρώνε καν. Το ναι. Ακούω και σε άλλη, σίγουρα.
2: Ναι, ναι. Το κρέμα είναι ναι. Που.
0: Αντρών, καν κρέμα.
2: Ωραία.
0: Ωραίο. Το βρήκαμε. Ό,τι και αν είναι, ελπίζουμε να είναι κάτι καλό.
2: Και λέει, μόλις τους είπες.
0: Ευχή να είναι τουλάχιστον.
2: Βρήκε εκείνο. Ευχή είναι, αλλά δεν νομίζω να χαρούνε.
0: Όσους καλέσαμε που δεν απάντησαν, θα προσπαθήσουμε να τους εντοπίσουμε σε λίγο. Το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων έκπληξη μόλις ολοκληρώθηκε.

0: Μαρία Ελληνίδου, κλείνουν τα music events την Κυριακή, έτσι, στη Διεθνή Έκθεση. Μια καλημέρα στον αγαπημένο φίλο, τον Τηλέμαχο, εκεί από την Ελασσόνα. Μας περιμένει όλους, λέει, όχι μόνο για καφέ και άλλα. Η απώλεια ενός ανθρώπου, λέει, έρχεται όταν τον ξεχνάμε, και μόνο αυτό θα πω για τον θάνατο του Γιώργαρου. Άλλη μια μεγάλη αλήθεια. Μπαίνετε και στο Facebook που έχουμε και μια σχετική ερώτηση σήμερα εκεί, να απαντήσετε για τον Μαζονάκη.
1: Και Γιώργο, εσύ που χρησιμοποιείς dating applications και μας έχεις.
2: Όλα, με τη σειρά.
1: Ακριβώς.
2: Κλείνω το ένα, ανοίγω το άλλο.
1: Μας έχεις δείξει, ας πούμε, πώς λειτουργούν.
2: Έτσι. Ναι, δεν ήξερα.
1: Να σου πω ότι. LinkedIn έχεις.
2: Τι να έχω?
1: LinkedIn.
0: Αυτό είναι επαγγελματικό.
2: Αυτό είναι dating application.
1: Έχεις.
2: Έχω, ναι.
0: Πες μου ότι τα καλύτερα ραντεβού κλείνονται μέσα στο LinkedIn.
1: Όλο και περισσότερα μπακούρια χρησιμοποιούν, λέει, το LinkedIn για να γνωρίσουν το επόμενο γκομενάκι τους. Γιώργο.
2: Τι απελπισία.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, σκεφτείτε. Γράφεις εκεί τι σπουδές σου, τα πτυχία σου, τη δουλειά σου, τη θέση σου, το έτσι, το ντοκτορά σου, το από αυτό σου. Βάζεις την ηλουστραρισμένη, την ωραία φωτογραφία. Σε βλέπει ο ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη.
1: 22% λέει. Ποσοστό.
0: Πάμε για meeting.
1: Έχουν προσεγγίσει ή έχουν απαντήσει σε κάποιον μέσω LinkedIn με ρομαντική πρόθεση.
0: Κοίτα, αυτό.
2: Εγώ αλλιώς το είχα το LinkedIn στο μυαλό μου.
0: Ναι, πρώτα. Πιάνεις την κουβέντα λίγο στα επαγγελματικά. Ναι. Α, ενδιαφέρουσα η εργασία σου.
2: Ναι.
0: Θες να βγούμε για ένα καφέ. Θέλεις να τα πούμε λίγο, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας.
1: Κάνεις λίγο networking έτσι, χωρίς τζουτζουμπρούτζου, και μετά από το επαγγελματικό πας στο παρασύνδημα.
0: Γιατί έτσι, όχι, ίσα-ίσα. Δεν φαίνεσαι έτσι λιγούρι.
1: Α, μπράβο.
2: Θυμάμαι μία καλεσμένη στην εκπομπή της Drew Barrymore που έχει ένα talk show, που έλεγε πρέπει να ενωθούν κανονικά όλα τα dating application, ίσως και το τέτοιο που είπες μόνο πλέον, το LinkedIn, και να μετανομαστούν.

0: σε ό,τι ξέμεινε. Οπότε διαλέξτε.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Σέρες, συνελήφθη 69χρονος που κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 120 ετών και χρηματική ποινή άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Γιώργος Μαζονάκης. Για αυτοψία αστυνομική, εισαγγελής και ιατρικός σύλλογος αυτή την ώρα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή. Ελβετία. Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Θα σας πούμε το πιο εύκολο τρόπο για να κάψετε θερμίδες.
3: Θα σας δώσουμε την ευκαιρία όμως να απολαύσετε ένα γεύμα και να πάρετε αξιόλογες θερμίδες στο εστιατόριο Γκόμπο.
2: Και φυσικά έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα εκπλήξη για να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Χωρίς πολλά λόγια σήμερα βεβαίως, όσα πρέπει και όσα αρμόζουν στη μέρα, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Βλέπω τώρα ότι πολλοί, ξέρεις, ψάχνουν σπίτι, κάποιοι αναπληρωτές που διορίστηκαν σε κάποια...
2: Η Οδύσσια.
0: Έχουμε όμως και 20.000 κενά στα σχολεία, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Παιδιά, υπήρχε ένα διόριστη εκπαιδευτικός που έμενε σε σκηνή με τη τετράχρονη κόρη της στην Κρήτη.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν μπορούσε, λέει, να ανταπεξέλθει στο να πληρώνει ενίκιο.
2: Και θέλω να σου πω, ξέροντας έτσι αρκετούς εκπαιδευτικούς στη ζωή μου, που, ότι δεν είναι η μόνη σε απόγνωση, απλά ήταν η μόνη που αυτό που λένε πολλοί το έκανε πράξη.
0: Ναι. Επίσης, πάρα πολλοί μένουν στα αυτοκίνητά τους για κάποια βράδια μέχρι. Γιατί και ακόμα και το κόστος ξενοδοχείου ή κάποιου καταλήμματος που δεν βρίσκεις, ή αν βρεις είναι πανάκριβο, δεν μπορείς το καλύψω.
2: Για πάνε σε κανένα νησί που το φθηνότερο κατάλημα που βρίσκεις είναι 300 ευρώ το βράδυ, ξέρω εγώ.
0: Ή επίσης σου λένε, ειδικά στα πολύ τουριστικά, και όχι μόνο, παιδιά, σχεδόν σε όλα τα μέρη που πλέον τουριστικά είναι, θα σου πούνε, ναι, έλα τώρα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί η σεζόν πάει μέχρι τον Οκτώβριο. Αλλά Μάιο αρχές έχεις φύγει.
2: Και ξέρεις, αλλά εσύ πρέπει να δουλεύεις μέχρι τον Ιούλιο σχεδόν.
1: Και μπορεί να σε καλέσουν Παρασκευή και σου ήρθε ο διορισμός την Τρίτη.
0: Ναι,
1: βρέσαι τρεις μέρες που θα μείνει.
0: Εμφανίζεσαι αμέσως, να είναι και αυτά τα καταπληκτικά.
1: Και αν δεν πας, τρία χρόνια, ξέρω εγώ, δύο χρόνια μπαίνει στον πάγο.
0: Η μοίρα των αναπληρωτών και όχι μόνο βέβαια και αυτών που έχουν την χαρά να μάθουν για το διορισμό του ενδεχομένως.
1: Ωραίες όλες αυτές οι εξαγγελίες της ΔΕΘ και τα λοιπά, αλλά μήπως να κάνουμε έτσι λίγο πιο πρακτικά πράγματα.
0: Ξέρεις κάτι, εγώ νιώθω πως είμαι σε κάποια ζητήματα, είναι η λογική. Αφού βρίσκεται τρόπος, άστο ρε παιδί μου, θα δούμε
1: σωστό
0: πότε.
1: Σωστό γι' αυτό.

0: κάνετε κι εσείς εδώ, είσαστε συντονισμένοι.
1: Τι κάνετε κι εσείς εδώ.
2: Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε.
1: Στοιχεία των προηγούμενων μας.
2: Εδώ ήρθατε. Καλά κάνετε και είστε εδώ, αφού περνάτε καλά. Κοσμοράδιο 95,1. Και για να έχετε και το κινητό σας σε καλή και άριστη κατάσταση, η επισκευή είναι θέμα της υπηρεσίας Vodafone Tech Service. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, την άμεση διάγνωση και γνήσια ανταλλακτικά. Πολύ βασικό.
1: Εννοείται. Γιατί μετά έχετε και εγγύηση, έτσι.
2: Το δεκάμινι. Βέβαια.
1: Τι νομίζετε, και άμα δεν προλαβαίνετε να πάτε, μπορούν να το προλάβουν και από το σπίτι τη δουλειά σα.
2: Και δεν σα αφήνουν, δεν θα μείνετε χωρί συσκευή πάνω από 48 ώρες. Να το ξέρετε αυτό. Στο vodafone.gr, μαθαίνετε περισσότερο ή μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Σοφία θα μα ενημερώσει για την κίνηση εκεί έξω.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψο τη Πολύχνη και παρακάτω στο ύψο τη Τούμπα, με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Προ τα δυτικά, καθυστερήσει έχουμε στο ύψος της Τριανδρίας, μερικές ακόμη στην καθοδό της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά.

0: Καλημέρα σας.
1: Θοδωρής Φέρης, αγαπημένος και αυτός, στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου και αν σας βρίσκουμε, έχουμε λόγους που είμαστε εδώ για σας, το ξέρετε.
0: Έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη φυσικά, όπως καταλαβαίνετε είναι αυτή η ώρα.
1: Και παίζουμε πάρα πολύ δυνατά στο ηχείο, στην Τριανταφυλιά Σερών. Καλημέρα!
0: Καλημέρα στην Τριανταφυλιά!
1: Μαζεύουν αμύγδαλα. Είναι αυτή η εποχή των αμυγδάλων.
2: Τέλεια, τσιμισκή 51 στον έκτο όροφο, πάνω σακουλάκι, παρακαλώ.
1: Αγαπημένα. Ποιος είναι και τώρα, Αναστασία, Γιώργος, μάλλον εσείς είστε παιδιά, να γράφετε λίγο και τα ονόματα σας, καμιά φορά το Viber δεν εμφανίζει τα ονόματα σας πάνω-πάνω, ξέρω τι, πώς αν αντέξει και αυτό.
0: Τι να πρωτοκάνει.
1: Και επίσης θέλω να δώσω μια μικρή διευκρίνηση για εσάς που είστε καθημερινά εδώ και στέλνετε μηνύματα. Όταν συμπίπτουν μαζί με κάποιο διαγωνισμό ή έναν κατηγισμό άλλων μηνυμάτων, δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί μέχρι για να τα εντοπίσουμε αυτά που λέτε την καλημέρα σας ή
0: κάτι τέτοιο. Εσείς καλά στέλνετε ένα μήνυμα, αλλά άμα εκείνη την ώρα στείλουν άλλοι 200, εμείς πρέπει να βρούμε το μήνυμα ανάμεσα σε εκείνο το 200.
1: Γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε όμως όλους, τα βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα από την καρδιά μας.
2: Δεν σας γράφουμε, να ξέρετε.
1: Ναι, το είπε μάλλον με τον τρόπο του και το ύφος του.
2: Έτσι, πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι. Έτσι απλά.
1: Και τώρα συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος τηλεφωνημάτων έκπληξη. Έχετε ζητήσει τα αγαπημένα σας πρόσωπα να τα ευνηδιάσουμε ευχάριστα.
0: Ναι, ναι, εμείς προσπαθούμε να τους βρούμε. Το θέμα είναι να απαντήσουν και όλα, ξέρετε πώς πάνε αυτά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και καμιά φορά, αν δεν ακούσετε, ας πούμε, το αγαπημένο σας πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι το πήραμε. Να, τώρα, ας πούμε, η Σοφία, μέχρι τώρα έχει πάρει τρία τηλέφωνα.
2: Ναι. Αλλά δεν θα σηκώνεται.
0: Ο καθένας κάτι έχει.
1: Καμιά φορά η γραμμή, παιδιά, δεν συνδέεται. Μπορεί να είναι κάπου δεν έχει σήμα. Έτσι, αυτό δεν χρειάζεται να το ακούσετε εσείς ή να είναι κατηλεμένος. Γιατί παίζει και αυτό. Ειδικά όσοι μέρες που είναι γιορτινές περισσότερο, ξέρετε πώς είναι.
0: Καλά, μπορεί να είναι και όλο στο περιφερειακό, ρε παιδί μου. Ναι. Να μην έχει σήμα. Εντάξει.
1: Ο Μάνος θα έλεγε ότι μπορεί να είναι σε ένα δωμάτιο του σπιτιού που δεν παίρνει το τηλέφωνο μέσα. Δεν το παίρνουν όλοι εκεί μέσα το τηλέφωνο, Μάνο. Ξέρεις, ένα συγκεκριμένο δωμάτιο του σπιτιού.
2: Πού είναι, σε όλο το δωμάτιο του παίρνει το τηλέφωνο.
0: Στη σοφίτα εννοούσε.
2: Ναι. Α, σοφίτα
1: στο υπόγειο, όταν πα να βρει το κελάρι που
0: είσαι. Στο κελάρι,
1: τα
0: σίγουρα.
1: Κρασιά.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί.
0: Ναι. Όπω παιδιά. Είχατε εκείνο το βιβλίο με τους μύθους του Εσώπου με τη Λέμα Αργυνηφίτσα.
1: Ναι.
0: Εκείνο το κελάρι που έμπαινε η Λέμα Αργυνηφίτσα, πόσο θα ήθελα να είχα μπει και εγώ να πάρω ένα σαλάμι να το κάνω. Έτσι.
2: Δεν το έχω μάθει ποτέ αυτό, δεν το έχω δει ποτέ, δεν το έχω ακούσει.
0: Εντάξει,
2: το έχω διαβάσει.
0: Δεν και το μόνο.
1: Εσύ όμως με την. Πώς το λένε,
0: με τα πολύ καλά.
1: Και τη μυθολογία.
2: Με τη μυθολογία, ναι.
1: Ήταν η μύθη του Εσώπου.
2: Του Εσώπου δεν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Είχε κάτι με τον Μέγας που είχατε μπει.
0: Δεν είναι μυθολογία, καλή ομάδα.
2: Αρχαία ιστορία εννοώ τέτοια. Δεν μιλάμε μόνο για.
0: Θα πει το κεφάλι μου στον τοίχο.
1: Μήπως εννοείς την Οδύσσια.
2: Θησέα, αυτά, Οδύσσια, ιστορίες, όλα μαζί.
1: Δεν τα σπάτα. Λίγο.
2: Όλα, Πελοποννησιακή πόλεμη.
1: Αυτή ακούνε... ήταν, δεν ήταν μύθο.
2: Το ξέρω.
0: Θα μας ακούνε φιλολογοί, ιστορικοί. Θα έχουν πάθει αυτανάφλεξη τα πτυχία τους στην κορνίζα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Ναι, ναι. Σε σχέση με τα τωρινά παιδιά, γιατί θα σας πω μετά τι λέει η έρευνα της Πίσα. Αυτό που.
2: Πέστα,
1: βλέπουν το. Όχι το νοητικό, το γνωστικό επίπεδο. Χάλια μαύρα. Αντίληψη κειμένου.
0: Δεν το έχει φανταστεί.
1: Μηδέν. Πώς, τώρα να μην ρωτήσουμε για βασικά. Είπα άλλο Πελοποννησιακό πόλεμο. Πει πότε έγινε πόλεμο στην Πελοπόννησο. Όχι.
0: Ρώτα πού έγινε.
1: Πού είναι η Πελοπόννησο.
2: Κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσουμε έτσι. Οπότε.
2: Δεν θα σηκώσει κανένα
1: τηλέφωνο. Που θυμόμαστε. Γιατί ρε παιδιά εξηγεστέ έτσι.
0: Πάει
2: και αυτός. Πάμε στο επόμενο.
1: Κοιμούνται. Ό,τι και αν είναι. Α, ένα θα βρούμε. Τώρα θα στείλουν κάποιο μήνυμα.
2: Κάποιο μπορεί να ήταν εκεί.
1: Θα πούνε, πάρτε εμένα, θα το σηκώσω σίγουρα.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ότι δεν έχουμε πιο να πάρουμε. Είναι ότι πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσουν, παιδιά.
2: Άντε!
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α, παίρνετε και εμάς πίσω. Λοιπόν, νομίζω, άντε, εμένα ακόμα.
0: Ναι. Ένα τελευταίο, ένα τελευταίο.
2: Τελευταίο. Έχω βάλει όλο το ζωολογικό κήπο εδώ.
1: Κάτι θα έχει.
0: Θα βάλει τι τσιρίδες.
1: Που έχει καιρό να βάλει, είμαι σίγουρη.
2: Α, να έχω να.
0: Ναι.
1: Ξυπνήστε!
0: Ένας κούκκος δεν φαίνεται να
1: ανοίξει
2: τίποτα. Πάμε παρακαλώ.
1: Ωραία. Έστω. Έστω, μια φωνούλα καλέ.
2: Τίποτα.
0: Πάρουμε τη μάνα μου να θα απαντήσει.
2: Ένα εδώ. Ένα γκολ κάτι.
0: Στο καλό.
1: Κάτι έχει. Είχε χθες, έχει σήμερα αγώνες.
2: Έχει, έχει. Champions League τρεις μέρες έχει. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Σερί, λοιπόν. Το δεύτερο μέρος.
0: Πάει αυτό. Πάει στο καλό.
1: Πήγε κουβά, όπως λέμε. Δεν πειράζει.
0: Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Τα υπόλοιπα που βγήκαν τα βρίσκεται στο κοσμοράδιο.gr αργότερα.

0: αυτές οι κυβερνήσεις, ρε, οι κυβερνώντες, οι πρωθυπουργοί κτλ. Έχουν ναι. θέματα να λύσουν για τους κατοίκους, για τους. Ας πούμε εδώ, για τα δικά μας.
1: Ναι, γι' αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Διαμαρτύρονται.
1: Γι' αυτό πληρώνονται. Πηγαίνουν, εγώ θα τα λύσω.
0: Πηγαίνουν όλοι κλάδοι, έχουν τα παραπονά τους, όχι, θέλουμε αυξήσεις.
1: Με το δίκιο τους.
0: Φαντάζουν, αρχίζουν και τα ρομπότα αρχίζουν να διαδηλώνουν.
1: Τι πρόβλημα έχουν αυτά. Δεν τα λάβωσε κανείς, δεν τα φόρτισαν σωστά.
0: Στην Πολωνία, λέει, κατά του AI.
1: Τα ρομπότ.
0: Τα ρομπότ, ναι, ναι.
2: Συναντήθηκαν. Δεν έχουν μέσα του AI.
0: Δεν ξέρω. Συναντήθηκαν, λέει, με τον αρμόδιο υπουργό, με σημαίες, λέει, στα χέρια, φώναζαν συνθήματα.
2: Τα ρομπότ.
0: Ναι, ναι, ναι. Διαμαρτυρήθηκαν γιατί ζητούσαν περισσότερο έλεγχο για την τεχνητή νοημοσύνη και προστασία για τους εργαζόμενους που απειλούνται από τον αυτοματισμό.
1: Πόση βλακεία μπορεί να χωρέσει σε μια κατάσταση.
2: Δουλεύει, εγώ αυτό αισθάνομαι, αλλά.
1: Εκτός αν πήγαν αυτά. Τα βάλανε.
0: Τα βάλανε οι εργαζόμενοι.
1: Που τα φτιάξανε να διαμαρτυρηθούν. Γιατί σου λέει, εμάς μπορεί να βγουν με τη μάνικα να μας πάρουν με το άβρα, πώς το λένε αυτό που το φτιάξανε.
0: Τους ρόμποκοπ εδώ, πώς θα τους κουνήσουν, δεν γίνεται.
1: Οπότε ας βγουν αυτοί, έτσι κι αλλιώς σου λέγανε τι θα κάνουν. Ναι, αλλά μήπως το πάρουν μετά, πώς το λένε, σε ρί αυτό και βγαίνουν αυτά, διαδηλώνουν και μπουν και κατά τη ανθρωπότητα και όλα αυτά τα σενάρια τα δυστοπικά τα βλέπεις να γίνονται και σου λέει εγώ έλεγα ευχαριστώ στο ChatGPT γιατί μου φέρεστε έτσι.
2: Και εγώ του λέω σε παρακαλώ τέτοια αυτά.
0: Εγώ θέλω για το σπίτι ένα να συμμαζέψει το σπίτι μου, παιδιά, είναι βουβαρδισμένο, είναι μέσα.
1: Και που ξέρεις ότι ένα βράδυ δεν θα ξυπνήσεις και τα χέρια του θα είναι.
0: Θα το βγάζω τη φόρτιση.
1: Στο λαιμό σου.
2: Μπορεί να σε έχει δέσει με όλα τα σουτιέν που έχει βρει να σε κάνει έτσι κόμπο.
0: Δεν θα με βρείτε ποτέ.
2: Μούμια, άστα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πλησιάζει και η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Έτσι στην Αθήνα, 26 του μηνός.
1: Φτάνουν και αυτές οι μέρες. Το καλοκαίρι. Βασικά, είδατε χθες που βγήκαν κάποια εισιτήρια last minute. Είχαν κρατημένη από την παραγωγή κάποια, αλλά μου λέει μια φίλη, μπήκα.
2: Έτσι όπως είδες ότι, ναι, ότι άνοιξαν, έτσι πατούσες και δεν προλάβες να μπεις ποτέ.
1: Οπότε λέει, περιμένω να δω τι έτοιμα είναι στο Κοσμοράδιο που είπατε ότι έχετε προσκλήσεις.
2: Εγώ σας είπα, ακολουθήστε το Κοσμοράδιο στο Instagram αν δεν το κάνετε ήδη. Υπάρχει λόγος. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951.
1: Ακούστε το, Γιώργο.
2: Μπείτε, ακολουθήστε και κάτι έρχεται πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό.
1: Και κάτι πολύ ωραίο θα γίνει δικό σας τώρα, γιατί ανακαλύπτουμε μέρη στην πόλη που αξίζουν, ειδικά όταν είναι γευστικά.
2: Αχ, μ' αρέσουν τα γευστικά μέρη, για πες μητέντα μου.
1: Εστιατόριο Γκόμπο. Είναι στο κέντρο, Στρατηγού Δουμπιώτη 8. Είναι πώς έρχεται η Καραλούκη Δημητρίου.
2: Ωραία,
1: και βρίσκει την Αγίου Δημητρίου.
2: Ναι.
1: Το έχουμε.
2: Ωραία.
1: Ο δρόμος που συνεχίζει λίγο προς τα πάνω αριστερά. Εκεί λοιπόν, σε ένα πολύ κεντρικό και ωραίο μέρος, κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης δηλαδή, σας περιμένει ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ για δύο άτομα. Έχει, το μαγαζί αυτό έχει ανοίξει από τον Νοέμβριο του 25, αλλά έχει κερδίσει τον κόσμο με τη μεσογειακή αστική ελληνική κουζίνα, με πολύ ωραίες γεύσεις, με όλες τις εποχικές πρώτες ύλες και την απλότητα που δίνει ουσιαστικά στη δημιουργική κουζίνα αυτό που θέλει να ξεχωρίσει χωρίς υπερβολές.
2: Βλέπω και πολύ ωραίες αξιολογήσεις τώρα που το έψαξα το μαγαζί.
1: Ισχύει.
2: Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να το ζήσετε από κοντά,
0: να μας στείλετε κάποια μηνύματα, τα μηνύματάκια σας για να κερδίσετε αυτό το γεύμα. Μπαίνετε λοιπόν στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε λέξη γεύμα, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε συμμετοχές.
1: Κληρώνουμε κάποιον τυχερό, παίρνει αγαπημένο πρόσωπο, κάνουν την κράτηση, απολαμβάνουν γεύμα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Γκόμπο.

0: φίλε.
1: Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά, ε.
2: Υπέροχο, flashback. Ή όπως το λένε τώρα, blast from the past.
3: Αχ, τώρα το λένε έτσι.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Αναδρομή, δεν ξέρω πώς το λένε, παιδιά. Τι να λέμε και καμιά ελληνική λέξη. Τραγούδι από το παρελθόν πολύ πολύ αγαπημένο. Στο Κοσμοράδιο 95,1, εδώ που είστε κι εσείς.
1: Κάτι άλλο που αγαπάμε είναι ο Σεπτέμβρης. Ωραίος μήνας, παιδιά. Ναι. Και στο Mediterranean Cosmos ξεκινάει με παιχνίδι για τους μικρούς και shopping για τους μεγάλους. Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, τρεις διασκεδαστικές δοκιμασίες περιμένουν τους μικρούς μας εξερευνητές, το γιγάντιο φιδάκι, η αποδρασία από το λαμβύριθο και η τελική αναμέτρηση στη σχολική τάξη με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Και φυσικά η διασκέδαση συνεχίζεται στο αναμένο food court με αγαπημένες γεύσεις για καφέ, σνακ ή χαλαρό γεύμα με την οικογένεια και την παρέα με την Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα προορισμό.
4: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Μια γρήγορη έτσι ενημέρωση από τη Σοφία.
5: Έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό εκεί από το ύψος του K12 μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ προς τα ανατολικά μποτιλιάρισμα συναντάμε στο ύψος των Σικαιών και στο ύψος της Τούμπας και λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Για σας εδώ κάθε πρωί στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, όλοι εσείς μια μεγάλη δυνατή παρέα.
1: Γιώργο, ετοιμάσου να φτιάξεις κορμί.
2: Εγώ τώρα.
1: Ναι, θα φτιάξεις κορμί. Θα καις ό,τι θερμίδες τρως.
0: Θέλω και εγώ να φτιάξω κορμί.
2: Φουρνέλο θα ανάπτουμε.
1: Λέγε. Όταν βλέπεις, λένε ειδικοί, μια ταινία τρόμου.
2: Μάλιστα.
1: Καις τόσες θερμίδες όσο θα έκυγε σε ένα περίπατο 30 λεπτών.
0: Α, μην του λες τέτοια τώρα.
2: Αλλά η ταινία κρατάει 2 ώρες.
1: Ναι, 2 ώρες.
2: Δεν βγαίνω μισή ώρα το περίπατο. Είπε, μου περίπατο μισή ώρα. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα ο χρόνος είναι
1: κρίμα. Θα κάνεις μαραθώνιο, Γιώργο. Μία φορά την εβδομάδα, αντί να πηγαίνεις γυμναστήριο, θα βλέπεις 3 τέτοιες ταινίες.
2: Φαίνεται ότι έχω να δω θρίλερ 30 χρόνια εκεί. Δεν αρέσουν καθόλου, τα συγχαίρομαι.
1: Μόνο κομμωδίες.
2: Μόνο κομμωδίες, ρομαντικές κομμωδίες, αντί καμιά περιπέτεια.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, παιδιά, στις κομμωδίες που γελάσει, καμιά φορά έχει το suspense. Αυτό του. Δεν έχεις μια έτσι διάθεση. Κοίτα, δηλαδή.
2: Δεν καίει θερμίδες, Μιράντα μου.
0: Okay, yeah.
1: 90 λεπτά ταινία, 184 θερμίδες.
0: Ίσως επειδή τρομάζει, λες, τραντάζεσαι, σηκώνεις από την σκύβεις, πας κάτω από το καναπέ.
2: Σιγά μην πάω κάτω από το καναπέ.
0: Βάζεις τα μαξιλάρια μπροστά στα μάτια σου.
2: Κάτω από το καναπέ δεν χωρέω τη φιλοχαρτία. Εγώ θα χωρέσω, μην τα καλά σου και εσύ τώρα. Μην θες με νευριάσεις πρωινιάτικα.

0: Και η Ανδρομάχη ήταν χθες στα Music Events Live του Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με την ατμόσφαιρα να έχει βέβαια βαρύνει αρκετά πολύ από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και η Ανδρομάχη αναφέρθηκε φυσικά σε αυτό, όπως και όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες, τα Νική Κηφία Θεοχάρη και ο Παύλος Γκόρδης και η Έλλη Κοκκίνου ως headliner βέβαια, που είπε παραπάνω πράγματα. Σας τα αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, που και αυτή τον γνώριζε καλά τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλοι συζητάνε φυσικά σήμερα.
1: Και εμείς σας κάναμε. Και θα συζητάνε.
0: Ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτό. Τι ήταν ο Γιώργος και πόσο έκανε μέσα στην ψυχούλα μας καλό, γιατί όλους μας άγγιξε. Όλοι είχαμε, νομίζω, τουλάχιστον ένα τραγούδι που το αγαπούσαμε και νιώθαμε ότι είναι για μας.
1: Και ό,τι μουσική και αν άκουγες, όπως είπες, έτσι. Ακόμη και οι heavy metalάδες, ας πούμε, έχω δει ότι ανεβάζουν.
0: Και ο λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, παιδιά, άλλαξε πάρα πολύ μουσικά το λαϊκό τραγούδι έτσι όπως είναι τώρα και έτσι όπως ήταν παλιά, που ήταν, είχε τελείως διαφορετική μορφή.
2: Είπε και ο Φίβος εχθές πολλά πράγματα έτσι, για τις επιλογές του Γιώργου Μαζονάκη και το πόσο διατεθειμένος ήταν να αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, σας ρωτήσαμε σήμερα τι θα θέλετε να πείτε αντί για αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη σελίδα μας στο Facebook και η Σοφία έχει κάποιες από τις απαντήσεις σας.
3: Πολλοί έχουν γράψει στίχους του από τραγούδια. Ναι. Έλα πίσω στη θέση του, σου γραφεί ο Σάβας. Μου λείπεις, μου είπε σε βαρύ, λέει η Έλενα.
0: Ωραίο.
3: Θέλω να γυρίσεις τα παλιά, θέλει την παλιά του γειτονιά, γράφει η Κατερίνα.
0: Όλα συγκινητικά, ναι.
3: Και η Βασιλική λέει, Μαζό, ήσουν και θα είσαι τεράστιος.
0: Έτσι απλά.

0: Με πολύ αγάπη, μια μεγάλη καλημέρα σας θέλουμε να σας βρει όπου κι αν είστε, κοντά, μακριά, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Να είστε ακόμα διακοπές, μπορεί και αυτό, δεν ξέρω.
0: Έχει και τέτοιους,
1: Έχει ακόμα. Παιδιά, έχουν ακόμα κόσμο πάρα πολύ τα παραθεριστικές περιοχές.
2: Έχει χαμός γινόταν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα για να δούμε αυτό
1: και
2: τι θα γίνεται.
1: Και ζέστη, και έχει αυτούς που πάνε, προτιμάνε το Σεπτέμβρη. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Πουλχερία.
0: Αλήθεια!
1: Ναι.
0: Κάτσε να πάρω τη φίλη μου.
2: Να πάρεις.
1: Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου είναι η επίσημη έτσι, η αναφορά στο εορτολόγιο. Του Αποστόλου Κλίμεντος, δηλαδή ο Κλίμης, η Κλιμεντίνη και ο. Όχι, ο Κλίμης. Α, ο Κλίμης. Δεν υπάρχει Κλιμεντίνος.
0: Όχι, όχι. Και πεταγείται τώρα κάποιος και λέει: όχι, εγώ έχω για Κλιμεντίνη που γιορτάζει το Μάρτιο. Έχει δεύτερη γιορτή.
1: Φανταστείτε.
0: Ξέρω, κάθε μέρα κάτι μας βρίσκει τέτοιο.
2: Επίσης, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και κύπελο Ελλάδος. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη.
1: Έτσι.
2: Και έχουμε και πρωτάθλημα εξαναβολή σε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά.
1: Μάλιστα.
2: Στις 9 και 4.
1: Δεν λείπουν ποτέ οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Γενικότερα έχουμε και άλλα αθλητικά ενδιαφέροντα και με ελληνικό έτσι, στοιχείο. Θα τα πούμε μετά. Γιατί να σας πούμε και να σας θυμίσουμε πως η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή σας με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Είναι μια λύση την οποία την θέλετε οπωσδήποτε, ακόμα και σε μία ώρα.
0: Ναι, ναι, μπορεί. Αν είναι έτσι εύκολη η φάση του κινητού σας και αυτό που έχει πάθει γίνεται σε μία ώρα, μπορεί. Αλλά σίγουρα δεν θα μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες και θα έχετε και τη σιγουριά που χρειάζεται με 12 μήνες εγγύηση. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταδικάστηκε εργαζόμενη σε κέντρο υγείας που έκλεβε χρήματα από την προϊστάμενη της. Σέρες. Χειροπέδεσε αλλοδαπό για διάρρηξη με λία 15.000 ευρώ. Εκκρεμούσε σε βάρος του απαγόρευση Σέγγεν. Μυτιλίνη. Συνελήφθη 41χρονος που πέταξε αναμένη κάφτρα τσιγάρου και προκάλεσε φωτιά. UNESCO. Οι επιθέσεις σε σχολεία αυξήθηκαν κατά 33% σε όλο τον κόσμο το 2025. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόση ώρα αντέχουν οι άντρες στα ψώνια?
3: Υπάρχει τρόπος να ανακαλύψουμε τον εσωτερικό μας εαυτό, όχι όπως νομίζετε?
4: Και σας έχουμε και δύο διαγωνισμούς. Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που γίνεται στην Αλεξάνδρεια και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Αλλά και ταξιδάρα από το Mentor Travel για Μάλτα για να κάνετε εκεί 28 Οκτωβρίου. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Μαζό. Και παιδιά, το όνομά του, το επίθετό του, έχει μέσα το ρήμα ζώ. Ναι. Και μόνο που το έχει, έτσι θα είναι. Κρατάμε αυτό. Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από κοντά μας χθες. Όλοι σοκαριστήκαμε από την είδηση. Σας τα λέμε από νωρίς το πρωί και από χθες. Τα ακούτε εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Πάντοτε μεταδίδουμε τραγούδια του αγαπημένου Γιώργου. Και ειδικά με τα flashback που κάνουμε έτσι και από τα πρώτα του χρόνια. Εκεί που είπαμε, άλλαξε λίγο το τι είναι λαϊκό τραγούδι. Και έτσι όπως έχει φτάσει και σήμερα.
1: Αλλά και πόσα τραγούδια των τελευταίων χρόνων. Γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει επιτυχίες. Πόσες πρώτες μεταδόσεις, πόσες συναυλίες.
0: Πολλά, πολλά.
2: Τον είχαμε κιόλας, έτσι, συναυλία. Πότε, τον Ιούνιο ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τον τόπο και την ημερομηνία της κηδείας του. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από την οικογένειά του. Γράφεται τώρα ότι δύο περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη ζωή του. Η Βούλα, που είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια, και η Νίκαια, η γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε και από εκεί ουσιαστικά που ξεκίνησε το τραγούδι. Θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες αυτές. Σίγουρα βεβαίως, αλλά σας έχουμε ρωτήσει και κάτι στα story μας στο Instagram.
1: Στα story σας βάλαμε να μας απαντήσετε εάν έχετε δει ποτέ από κοντά live το Γιώργο Μαζονάκη. Κάποιοι νομίζω θα θέλανε να πούνε πολλές φορές,
0: ναι.
1: Όπως εμείς ας πούμε καλή ώρα. Εσείς που δεν προλάβατε επίσης θα απαντήσετε όχι. Μπείτε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και απαντήστε μας.
2: Το κουλό είναι ότι εγώ τον είδα στην Αθήνα, παιδιά.
0: Εντάξει,
2: που εμφανιζόταν εκεί. Δεν τον είχα πετύχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε τύχει.
0: Όπου και ετοιμαζόταν και για νέες εμφανίσεις. Ναι. Ήταν πολύ ανυπόμονος για όλο αυτό. Νομίζω θα είναι σαρωτικό. Όπως και να έχει, στα story μας, έτσι, γιατί σήμερα αναφερόμαστε πολύ στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη.

0: Νίκος Απέργης από τα 1000 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Και όπως λέγαμε πριν, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και το story που έχει ανέβει το σχετικό, η φίλη Γεωργία έστειλε μήνυμα και λέει: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που κέρδισα την πρόσκληση για την πρόσφατη συναυλία του και την είδα για τελευταία φορά εδώ στην πόλη μας. 10 του Ιούνιου που είχε γίνει στο λιμάνι εκείνη. Πολύ, πολύ μεγάλη γιορτή επίσης. Όσοι βρεθήκατε, χιλιάδες κόσμου.
2: Πού να μπορέσεις να φανταστείς ότι εκείνη θα ήταν η τελευταία φορά που θα είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε.
1: Πραγματικά. Και ξέρω φίλους που κάνανε σχέδια και λέγανε τώρα Αθήνα να κατεβούμε, θα είναι. Είδα τη Θεσσαλονίκη πάλι να κρατήσετε όλες αυτές τις ωραίες μνήμες που έχετε. Η μουσική φυσικά του Γιώργου και τα τραγούδια θα είναι πάντα δίπλα μαζί μας και κοντά μας.
2: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας οι οδηγοί, τι έχουν να περάσουν.
3: Περνάνε ένα μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, στον κόμπο K12. Έτσι όπως βγαίνει στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας, έχουμε και εκεί καθυστερήσεις. Όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Βούλγαρη μέχρι την Μαρτίου, με κατεύθυνση προς το κέντρο.

0: Οπότε θα παίξω στο Μάνο Σφαλτσάρη να πιάσω εγώ και εγώ μια τέτοια έτσι νότα.
1: Αχ, ναι.
2: Α, την κάτω την νότα. Μην την πιάνει, σε παρακαλώ. Το έχω ανάγκη. Αγαπημένοι μας φίλοι, αν εσείς έχετε ανάγκη ένα ταξίδι.
1: Ναι.
2: Λέτε, αχ, δεν πήγα πουθενά. Πόσο καιρό έχω να πάω. Μια φορά στη Μάλτα, βρεάτη με, δεν αξιώθηκε να με πας.
0: Ναι.
2: Λέει, ας πούμε.
0: Εμείς έχουμε πάει, Μιράντα. Τι ωραία που ήταν.
2: Λέω για μένα. Γενικά, μπαίνω στη θέση τώρα, ας πούμε, τη ακροάτρια που μας άκουσε. Ή του ακροατή. Λοιπόν, ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε φροντίσει με το Mentor Travel, το αγαπημένο μας, που ξέρετε ότι πάντα τα ταξίδια του υπογράφουν. Τσακ!
1: Είναι travel specialists. Ξέρουν πραγματικά να σας ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο με ασφάλεια, γνώση, εμπειρία. Επίσης, η ξεναγή είναι συγκλονιστική, γιατί εγώ στη Μάλτα με το Mentor πήγα με ξεναγό που μάθαμε πάρα πολλά στοιχεία και για, και για τον ελληνισμό που υπήρχε εκεί και ανθρώπους που ζήσαν. Όπως ο Παπάφης, παιδιά. Το ξέρετε ότι ο τάφος του Παπάφη είναι εκεί πέρα.
2: Όχι, αλήθεια.
1: Ναι.
2: Μου έχεις δίκιο.
0: Α, κάποιος δεν το είχε πει όταν πήγα.
1: Εγώ στο είχα πει. Α.
0: Όχι, όταν πήγα.
1: Α, όταν γύρισα, το είπα εγώ μάλλον. Τέλος πάντων.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση έχετε πολλά να μάθετε και να ανακαλύψετε και ένα υπέροχο τετραήμερο σας περιμένει 25 με 28 τότε του Οκτώβρη που θα έχουμε εδώ και τις αργίες μας τις ωραίες.
1: Ιδανικό, θα σας βολέψει όλους και σας το δίνουμε, έτσι το κληρώνουμε και νωρίς αύριο για να προλάβετε να κάνετε τα κουμάντα σας. Να επιλέξετε σωστά τον άνθρωπο που θα έρθει μαζί σας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι.
0: Εμένα.
2: Έχεις πάει.
1: Αεροπορικό, όλα καλυμμένα, έτσι. Απευθείας από Θεσσαλονίκη φεύγετε. Οι φόροι αεροδρομίων, η χειραποσκευή, οι τρεις διανυκτερεύσεις, τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό.
2: Τι άλλο θέλετε, το Mentor Travel, τι άλλο να κάνει. Σπαθιά να καταπιεί.
0: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982951951. Να γράψετε λέξη Mentor, το ονοματεπώνυμό σας. Διεκδικήστε αυτό το εκπληκτικό ταξίδι. Ετοιμάστε βαλίτσες 28 Οκτωβρίου. Φεύγετε!

0: Γιώργο, έχει πάει. Όχι, μάλλον.
1: Άντε
0: Μιράντα.
1: Πάλι, Γιώργο.
0: Μιράντα, έχει πάει. Μιράντα, έχει πάει.
1: Λοιπόν, πάμε θα σας αφήσω να κάνετε εκπομπή δυο σας.
0: Μιράντα, έχει πάει. Μιράντα, έχει πάει ποτέ για ψώνια με τον Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Με τον Γιώργο. Ναι, έχουμε πάει.
2: Λες φορές. Θυμάσαι. Αλλά κυρίως ψωνίζει η Μιράντα.
1: Στην ναι. καραντίνα ναι. που πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ, εδώ που ήταν η ευχαρίστησή ναι, μας, δεν ναι, είχαμε ναι, τι να κάνουμε.
2: Όπου ότι πήραμε ντοματίνια.
1: Ναι, ένα πράγμα τη φορά για να λέμε ότι κάπου πήγαμε και κάτι κάναμε.
0: Μετακίνηση έξι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εννοείς ψώνια σούπερ μάρκετ ή γενικά στην αγορά.
0: Όχι, για ρούχα, για τέτοια.
1: Έχει καιρό να πάμε γιατί ο Γιώργος.
2: Ναι, ότι παλιά περνούσα πάρα πολύ ωραία. Γιατί, ναι, πηγαίναμε.
1: Πες τι έκανες.
2: Έκανε η Μιράντα εξονυχιστικό έλεγχο ναι. εκεί στα μπλουζάκια, μην πετάει καμιά κλωστή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτά που πολλές φορές κάτι έβρισκε. Εγώ δεν θα τα βλέπω ποτέ.
0: Όχι, ψάχνει, βρίσκει.
2: Αλλά στο ναι. τέλος πάντα είχα το δικαίωμα της επιλογής ναι. να διαλέξω ένα κυρίως αμπιγέ φόρεμα ή κάτι έξω.
0: Για σένα.
2: Για μένα, ναι. Τι λες, μόνο.
1: Να το δοκιμάσω.
2: Να το δοκιμάσει η Μιράντα και να γελάσω.
1: Για να γελάσει η
2: Μιράντα. Έτσι σταμάτησε να μου λέει να πηγαίνουμε στα μαγαζιά.
1: Επειδή επίση βγάζει και το κινητό και σαν υποψία στο χρόνο. Βγάζει φωτογραφίες. Δεν ξέρω, δεν θέλω.
2: Ούτε μία δεν έχω.
0: Πάντως, η έρευνα που έχω μπροστά μου λέει ότι ο μέσος άντρας περίπου 23 λεπτά αντέχει στο αψώνια. Όταν πηγαίνει η γυναίκα και αχ, να διαλέξω και αυτό, μωρό μου, αυτό σου άρεσε.
2: Ναι. Συγγνώμη, ούτε η ουρά δεν είναι για το ταμείο.
0: Τίποτα.
1: Μα δεν πιάνεται αυτό.
0: Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω και πολλές φορές το λέω ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα αγόρια μας, τους συντρόφους, τέλος πάντων.
0: Και ισχύει και για μένα. Και εγώ δεν βαριέμαι τόσες ώρες να διαλέξω. Θέλω να πάω να το έχω δει, να το σταμπάρω, να το δοκιμάσω πάνω μου. Είμαστε εντάξει, φεύγουμε.
1: Κοιτάξτε, συνήθως στα αγόρια η διαδικασία της επιλογής είναι πιο εύκολη. Θέλετε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ένα μπλε μπλουζάκι. Χωρίς ναι. τάμπες ή να είναι μια ρίγα, ξέρω εγώ. Άμα δεν το βρείτε, φεύγετε.
2: Ναι.
1: Εμείς θα κοιτάξουμε. Α, έχει και ένα μπλε, μια γαλάζια εδώ. Και ένα πουά. Και ένα πράσινο. Και ένα κίτρινο. Και μια πεταλούδα.
2: Α, το κουράστηκα. Πάω για καφέ.
1: Αυτό ακριβώς.

0: ακούμε αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα στο Κοσμοράδιο 95,1. Όχι, γιατί θα το ακούσουμε βέβαια και live 26 του Σεπτέμβρη στην Αθήνα, που θα είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση.
1: Στο ΟΑΚΑ, εντάξει.
2: Φυσικά και στο ΟΑΚΑ. Εκεί θα δώσουμε ραντεβού και κάποιοι από εσάς θα είστε εκεί χωρίς να το ξέρετε ακόμη.
1: Ναι,
2: αυτό
1: ναι, ναι.
2: Σας λέμε μόνο.
1: Να είστε συντονισμένοι να ανακαλύψετε την έκπληξη που έχει το Κοσμοράδιο 95,1 για εσάς. Έχουμε εξασφαλίσει προσκλήσεις. Τις κρατάμε σε ένα σταυροφυλάκιο μέσα.
2: Τη Δευτέρα, άντε θα σου το πω.
1: Το πεις.
2: Θα το πω μόνο ότι τη Δευτέρα θα βγουν από αυτό το θησαυροφυλάκιο.
1: Εντάξει,
2: και θα αρχίσουν να ταξιδεύουν.
1: Και μετά θα θέλετε να έρθετε, να μας αγκαλιάσετε, να μας φιλήσετε. Ακούστε λίγο. Αν κάποιον άνθρωπο τον οποίο γνωρίζετε ή τον ξαναβλέπετε κάποια φορά, θεωρείτε ότι έχετε μια οικειότητα και αντί για αγκαλιά, για παράδειγμα, να τον ασπαστείτε ματσμούτ στο μάγουλο.
0: Γλωσσόφυλλο.
1: Θέλει απλά μια χειραψία. Μην τον παρεξηγήσετε.
2: Μπορεί να έχει τους λόγους του.
1: Ναι, οι ψυχολόγοι λένε πως είναι φυσιολογική η ανάγκη ενός ανθρώπου να ορίζει ποιος μπορεί να αγγίζει το σώμα του και ποιος όχι. Και η αγκαλιά,
0: λογικό,
1: παιδιά,
0: δεν
1: κακά
0: είναι.
1: Τα ψέματα, είναι ένα κλικ πάνω από χαίρο πολύ, γεια σου, τι κάνεις, ναι, σε είδα μια-δυο φορές. Ρθείς τώρα ξαφνικά, οι Γιώργος, ένα που σε αναγνωρίζουν και πάρα πολύ τον δρόμο, να σε αγκαλιάζουν, φαντάζομαι.
2: Πάρα πολύ, όλη την ώρα με αγκαλιάζουν. Στου δρόμου πέφτουν πάνω μου.
1: Στην Τζιμισκή όμως έρχονται και σου λένε, γεια, Γιώργο, τι κάνεις και αυτά.
2: Ποια χαρά, δεν έχω πρόβλημα, κανένα, ίσα-ίσα.
1: Αυτό, εκεί. Δηλαδή, να μην θεωρούμε ότι αυτοί που αποφεύγουν αγκαλιές και φιλιά είναι ψυχροί.
2: Μπορεί να ίδρωσε ο άνθρωπος και να μην θέλει, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα να έρθει τόσο κοντά σου.
1: Ναι. Και πρέπει να χτιστεί η εμπιστοσύνη, όπως λένε οι ειδικοί, γιατί η σωματική επαφή επηρεάζεται, λέει, και από τα βιώματά μας.
0: Μιράντα, να θέλω να σου κάνω μια αγκαλίτσα.
1: Άντε πάλι.
0: Να σε σφίξω έτσι λίγο, να κάνεις και κράκ.
2: Πού το πάει από εδώ, πού το πάει από εκεί.
0: Θα σε σένα να κάνω σου έτσι. Έλα, σε σένα θα έρθω να κάνω μια αγκαλίτσα.
1: Τα κράκ τα δικά σου το φοβάμαι. Τα κουκαλάκια μου το θέλω.
2: Να βγάζω βίντεο.
0: Όχι, να έρθω, λέγε ρε.
2: Όχι, ναι, δεν βλέπεις, δεν απαντάει. Σε μένα,
1: σηκώ. Σε σένα έλεγε τώρα.
2: Εμένα λέει.
1: Ναι,
2: σε σένα περιμένω. Όχι, μακριά από εμάς.

0: εδώ για εσάς κάθε πρωί, 8 με 12 το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε εμείς και εσείς παρέα.
1: Παρέα και με την ΔΕΘ και όλα όσα συμβαίνουν εκεί στη Διεθνή Έκθεση με πάρα πολύ κόσμο. Και ανακαλύψτε επίσης και το περίπτερο Β7 της Hellenic Energy. Να γυρίσετε τη βάνα του Vardax και να παρακολουθήσετε τη διαδρομή που εσείς ενεργοποιείτε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας αγωγός 213 χιλιόμετρων. Πολύ εντυπωσιακό να το δείτε. Βέβαια και σε αυτό το περίπτερο θα ανακαλύψετε και το νέο Eco App, το Eco Smile, τις προσφορές που έχει η Eco.
0: Μπορείτε να πάρετε μέρος στο quiz της EnergoWave και να διεκδικήσετε και δώρα, αλλά το ξέρετε ότι η Hellenic Energy σας περιμένει.
2: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μια ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης. Να δούμε, Σοφία, τι έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης και στην Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα, στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Θέλω να μ' αγαπήσεις, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Μίλες
1: έτσι. Ο Ρέμος λέει, έχει τους λόγους που το λέει, είναι τραγούδι, είναι πολύ ωραίο. Και έχει, παιδιά, αλήθεια, πώς θα διαλέξει ο Ρέμος. Τα έχει διαλέξει, θα μου πεις, τα τραγούδια που θα πει.
0: Θα τραγουδάει 6,5 ώρες, εντάξει, μια χαρά. Οπότε...
2: εντάξει, δεν νομίζω.
1: Είπαμε, έχει και καλεσμένους, αναλυτικό άρθρο υπάρχει και στο κοσμοράδιο.gr. Να δείτε, θα κάνουν και αυτά τα λίγο που τα πάνε λίγο στο γρήγορο κουπλέ ρεφρέν, ναι, για να πούνε πολλά τραγούδια.
0: Θα παίξει και ποδόσφαιρο, λες με τον Ροναλντίνιο, θα αλλάξουν έτσι πασές εκεί πέρα πάνω.
1: Όχι, ο Ροναλντίνιο κάνει αυτό που ξέρει.
2: Αφού είπαν, θα παίξουν κρουστά.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μετά την περνάει, γιατί παίζει και ο Ρέμος, όντως. Θα τα δούμε όλο αυτό το Σάββατο. Μεγάλη και δωρεάν συναυλία στην πόλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά κάτι άλλο, εκτός πόλης που έρχεται, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Μας αρέσει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, να ανακαλύπτουμε πράγματα που γίνονται γύρω μας, κοντά μας ή λίγο πιο μακριά. Αλλά εντάξει, τώρα παιδιά, πού είναι η Αλεξάνδρεια Μαθίας, είναι δίπλα.
1: Μια ευθεία, παιδιά.
2: Η γειτονιά μας είναι.
1: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από τις 13 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου μας προσκαλούν για μια εβδομάδα γεμάτη κινηματογράφων, νέες δημιουργίες, συναντήσεις και ταξίδια μέσα στον πολιτισμό. Είναι πραγματικά μια πολύ αξιόλογη δράση. Είναι η 12η χρονιά που γίνεται. Στο κοσμοράδιο.gr υπάρχει ένα άρθρο που έχει τα πάντα αναλυτικά, γιατί υπάρχουν πολύ ωραίες δράσεις μέσα στο φεστιβάλ.
1: Και σίγουρα πολύ ωραίες ταινίες μικρού μήκους, όπως είπαμε, στην Αλεξάνδρεια, για την οποία θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, δύο οι τυχεροί, για την έναρξη του φεστιβάλ που είναι την Κυριακή, 13 του μήνα, στις 7 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας.
2: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας, μπείτε στο Viber, στο 6982-951-951.
0: Γράψτε τη λέξη φεστιβάλ, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το, όπως είπαμε, στο 6982-951-951, έτσι για να το εμπεδώσετε καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες, όπου και να σας βρίσκουμε. Φιλιά στους φίλους εκεί στην Αλεξάνδρεια, βεβαίως. Με αφορμή και το φεστιβάλ που λέγαμε λίγο πριν. Ο Απόστολος.
1: Γεια σας, Απόστολε. Καλημέρα.
0: Και η Γιώτα, βεβαίως. Και πολύ, πολύ ακόμη, έτσι. Μην το συζητάμε. Είπαμε, έχουμε παράρτημα.
1: Εννοείται. Θα έρθω εγώ.
2: Όχι.
0: Είναι σε φάση που μας καλείτε και θέλουμε να έρθουμε, αλλά μάλλον πρέπει να έρθουμε incognito. Σε φάση που δεν ξέρω, έτσι νιώθω ότι.
1: Εκτός αν έχει πολλές γυναίκες να λυκνίζονται με μαγιό, Απόστολε, που ξέρεις εσύ από καλά από αυτά.
0: Θέλει συγκεκριμένο μάνος.
2: Ναι. Όπως βλέπεις, ο Βλαμμένος δεν αλλάζει. Παραμένει εκεί, στα ίδια. 100 χρόνια τώρα.
0: Σήμερα λοιπόν, σας ρωτήσαμε στο Facebook σχετικά με το αντίο που μπορεί να πει ο καθένας μας. Τι θα θέλατε να πείτε εσείς αντί για αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Σοφία.
3: Φεύγω για μένα, γράφει η Βιβί. Το είπες και το έκανες, λέει. Mm-hmm. Καλλιτέχνης. Το παιδί της νύχτας είναι αυτός. Αντίο Μαζό, γράφει η Σοφία. Να περνάς από εδώ, Γιώργος, από Βέρεια.
0: Πολλοί το γράψαν αυτό κιόλας. Και ένας Αντώνης βλέπω και μια Ανδριάνα, ναι.
3: Και η Σταυρούλα λέει: θα μείνεις στις καρδιές μας και θα ζεις μέσα από τα τραγούδια σου.

0: σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν ζεσταθήκατε πολύ τον Αύγουστο, έτσι? Και γενικώς, παιδιά, στην Ελλάδα μπορεί να μην ήταν ο πιο ζεστός Αύγουστος που είχαμε.
0: Δεν ήταν καυτός αυτό που λέμε.
2: Μια εβδομάδα, εγώ θυμάμαι που ήταν έτσι λίγο σε συνδυασμό με την υγρασία δύσκολη.
1: Σωστά.
2: Αλλά το υπόλοιπο καλοκαίρι νομίζω το βγάλαμε σχετικά καλά.
1: Εμείς, ναι, σε όλο τον κόσμο όμως, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, που παρατηρεί όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα και κρατάει τα στατιστικά, ανακοίνωσε μόλις πως ο φετινός Αύγουστος ήταν ο θερμότερος μήνας στην ιστορία των παγκόσμιων μετρήσεων.
2: Ωραία. Καλά πάει, ε.
1: Η Ευρώπη βίωσε το χειρότερο καλοκαίρι της. Θυμόστε τι γινόταν σε Γαλλία,
0: Βρυξέλλες, που είχαν καύσωνε, θα τρελαθούμε.
1: Που μπαίνανε στα καταστήματα των κλιματιστικών και ποδοπατιών τους γιατί δεν φτάνανε. Και είπαμε να μπει να πουλούσαμε κλιματιστικά στο Παρίσι. Όχι, κανονικά να ανοίξουν μαγαζί, καλέ. Αυτό εννοούσα. Απλά δεν έχω τον ψυκτικό ακόμη έτοιμο. Τώρα το σπουδάζει.
2: Τώρα. Εντάξει, θα χρειαστεί, μη στεναχωριέσαι.
0: Στο Παρίσι
2: να πέσει θερμοκρασία.
0: Θα πήγαινε τώρα και ο πρωθυπουργός, θα σου κάνει και ένα ωραίο έτσι.
1: Αυτό τώρα γιατί τον μπλέκει στην κουβέντα.
0: Έτσι, θα σου κάνει και ποδαρικό. Μια χαρά θα πήγαινε.
2: Πάει και κρουασάν τώρα.
1: Ναι, σωστά. Έχει άλλες δουλειές.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 26χρονος στο Κορδελιό που οδηγούσε μεθυσμένος στα ξημερώματα. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Μαραθώνας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την 68χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή. Κοπέρνικους. Ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας στα παγκόσμια χρονικά. Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια χώρα επιδοτεί τα dating applications?
3: Πώς θα πάει η χώρα μας σε γνωστικό επίπεδο σύμφωνα με επίσημα στοιχεία?
2: Και σας έχουμε και διαγωνισμό, γιατί ξέρουμε ότι θέλετε να δείτε τα ημισκούμπρια αύριο σε μια τεράστια συναυλία στο λιμάνι. Μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε 10 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Εδώ είμαστε. Παρέα σας, ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα μέχρι τις 12.
2: Γιώργο, να πας να μεταναστεύσεις στην Ιαπωνία.
0: Ναι,
2: θα
0: παίρνεις
2: 125 δολάρια περίπου, θα επιδοτηθείς.
0: Κάθε πότε.
2: Βέβαια δεν είναι, περίμενε, δεν είναι, είναι για άτομα ηλικίας 20 έως 39 ετών.
0: Εδώ εσύ λες ότι είσαι 27, εγώ δεν θα είμαι έως 39.
2: Εγώ μπορώ.
0: Εγώ, εμένα δεν με πιάνει το όριο προς τα κάτω. Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτή την ηλικία.
2: Λοιπόν, για να μπορέσεις επιτέλους να χρησιμοποιείς αυτά τα dating application που χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
2: Να...
1: με επιδότηση.
2: Με επιδότηση.
0: 125 ευρώ είναι φάπαξ ή κάθε φορά που κάνω match, με... ας πούμε.
1: Όχι, κοίταξε.
0: Τι λες, ρε. Γιατί έτσι θα έπρεπε.
2: Έτσι θα κάνω κι εγώ.
1: Όλοι θα κάναμε, συγγνώμη. Και
2: πραγματικά φαντάζεσαι.
1: Και άμα είναι. Ωραία.
0: Μια φορά μόνο για να, για να μπορώ να το φτιάξω.
2: Ωραία. Θέλει να φέρει τους νέους πιο κοντά. Εντάξει, και τους λίγο πιο σετεμένους σαν εσένα.
1: Κοιτάξτε,
2: αλλά εντάξει.
1: Στην Ιαπωνία ξέρετε πολύ καλά, παιδιά, ότι είναι τέτοια η κουλτούρα τους που είναι πολύ δουλειά, tech, gaming και τέτοια. Δεν βγαίνει πολύ ο κόσμος.
2: Ωραία, θα πάω και θα γίνεται χαμός εκεί πέρα.
1: Υπάρχει στην αναστροφή. Τι λες και δεν το κάνεις. Οι γεννήσεις μειώνονται. Ο πληθυσμός της χώρας λέει γερνάει με ταχύρυθμο σαν το δικό μας.
2: Γεια στο κόκλα.
0: Ναι. Μέχρι τι ηλικία είπες είναι?
1: 39.
2: Μέχρι 39.
0: Μέχρι 39. Ναι. Μηχανή του χρόνου να σε γυρίσει πίσω σχεδόν μια δεκαετία που θα
2: βρεις. Όλους και σένα.
0: Και μένα,
2: ναι.
0: Πάρε 5.
2: Ναι.
1: Εκτός αν παιδιά γίνει και ένα δεύτερο. Ναι. Από 40 έως 50.
2: Γιατί εμείς δεν κάνουμε
0: σεξ. 50.
1: Ναι. Έως 50.
0: Έως 50 μάλλον σε πιάνει.
2: Φυσικά εννοείται.
0: Οριακά.
2: Για 40.
0: Βιάσου λίγο, βιάσου.

0: νιώσα.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας, τι κάνετε?
1: Όπου κι αν είστε, παρέα με Κοσμοράδιο 95,1. Χαιρετίσματα και καλημέρες, κοντά ή μακριά. Μέσα από το application για smartphone και tablet πάντα μας ακούτε. Το kosmoradio.gr. Έχουν ανέβει και εκεί πολλά και στα social μας. Είπαμε σήμερα ημέρα πολύ πολύ διαφορετική με όλα αυτά. Δεν σταματάει ο κόσμος να χαιρετά και να στέλνει και να γράφει και να... Δεν ξέρω, είναι παιδιά όλο αυτό. Μπορεί να μην ήταν...
2: πολύ, πολύ στενάχωρο, πολύ ξαφνικό, πολύ σοκαριστικό.
1: Και ξέρετε τι βλέπω. Είναι αυτό που λες, ένας άνθρωπος που μπορεί και να μην γνώρισες καμιά φορά, έτσι ο απλός κόσμος, ή τον είδες κάποια στιγμή live σε ένα μαγαζί, όμως το νιώθεις τόσο δικό σου και ήταν τόσο μοναδικός και ξεχωριστός ως προσωπικότητα.
3: Και σε 10 μέρες από τώρα, 20 Σεπτεμβρίου, είχε προγραμματισμένη μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια μουσικής πορείας του, έτσι, ναι, στην Αθήνα.
1: Ναι,
3: στην Εθνόπολη.
1: Πολύ μικρός κι αυτός σε όλα. Η μουσική του πάντως μένει, είπαμε, εμείς εδώ τον τιμάμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσουμε Μαζό, έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα μας πει Σοφία.
4: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα.

0: Ήμουνα χθες, καθόμουν δίπλα σε δύο παιδιά, τα οποία, δύο κορίτσια, τα οποία πηγαίνανε μάλλον σχολείο, γιατί...
1: Δεν ξεκίνησαν αύριο.
0: Oh my god, ξέρεις πόσες φορές το έχω πει αυτό. Oh my god, oh my...
1: Αύριο αρχίζουν τα σχολεία.
0: Αυτά ακούγαμε.
2: Το καλό.
1: Ξέρουν αγγλικά, πολύ καλά.
0: Μόνο.
2: Μπράβο.
1: Κοιτάξτε λίγο, έχει γίνει αυτή η κατάταξη, ανακοινώθηκε.
0: Ναι.
1: Έγινε ο διαγωνισμός της PISA, η PISA, Program International Student Assessment.
0: Α, όχι PISA, της Ιταλίας.
1: Όχι. Είναι το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών.
2: Ωραία.
1: Μετρά τις γνώσεις και τις δεξιότητες 15χρονων μαθητών κοντά στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα είναι για το 2025.
2: Ωραία.
1: Μας ενδιαφέρουν τα Ελληνόπουλα, όπως καταλαβαίνετε, που βλέπουμε ότι καταγράφουν νέα πτώση και στα τρία βασικά πεδία αξιολόγησης. Mm-hmm. Χάσαμε 7 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 16 στην ανάγνωση.
2: Ωραία.
1: Πολλές.
0: Στην ανάγνωση, άστα να πάνε.
1: 6 στα μαθηματικά.
0: Στη γραφή έχει.
2: Στη γραφή να δεις.
0: Στην εκεί να δεις.
1: Λοιπόν,
2: φέρτε να στείλω να δούμε τι γράμματα κάνουμε πλέον.
1: Η κατανόηση κειμένου είναι, ας πούμε, λέει στο μείον ένα. Από την σταθεροποίηση. Πες ότι είμαστε σταθερά κάπου.
2: Όχι, απλά δεν καταλαβαίνει. Χάνει και κάτι από τα προηγούμενα. Να πω, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε όμως, κάποια κείμενα, να το πούμε, είναι δυσνόητα κάποιες φορές. Έχουν κάτι λέξεις.
0: Τα βασικά δεν μπορούμε.
1: Προσπαθώ να
2: δικαιολογήσω. Ποιος το έγραψε. Φαντάζομαι να σου γράψω μάνος ένα κείμενο. Τι θα καταλάβεις.
1: Με τη γράμματα επίσης.
2: Αυτό καλά. Στο μετά τα γράμματα εκεί.
1: Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, είμαστε. Η μονάδα που έχουμε 434 είναι αισθητά χαμηλότερα από τις ισχυρές εκπαιδευτικές οικονομίες, ας πούμε, της Ευρώπης. Τι να πούμε τώρα, να ευχηθούμε.
2: Καλό
1: διάβημα. Η νέα γενιά, εύχομαι.
2: Καλή πρόοδο.
1: Τα νύψια τώρα του Γιώργου που θα πάνε στο δημοτικό.
2: Ναι, τα νύψια.
1: Τα δικά μου σχόλασαν.
2: Ναι, σχόλασαν.
1: Γεια σας.
2: Τα
1: η νέα γενιά
2: τότε
1: είναι δική σου.
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Απέτυχε.

0: άφησα και ένα κλα.
1: Υγροσπίδι. Και όμω ο σκούπρο η κακίνηση να γρίνει. Δεν τα ξέρω, το διαβάζω.
2: Μου σίγουρα.
1: Μ' αρέσει όμω.
0: Ωραία, λοιπόν, αύριο έρχονται και τα ημισκούμπρια σε μια εκπληκτική συναυλία που φυσικά θα είστε και εκεί παρέμβατο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μεγάλη γιορτή, μεγάλο πάρτι, μεγάλες επιτυχίες, 30 χρόνια επιτυχίες, anniversary live στο λιμάνι, προβλήτα Β2.
0: Επειδή το θέατρο γης γέμισε μέσα σε δευτερόλεπτα, έτσι, να το πούμε γι' αυτό.
1: Το θρυλικό τρίο στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Μετζέλος, Μηθριδάτης Πρίτανης, αναμνήσεις από άλλες εποχές ίσως, ήσασταν μικρά παιδιά, ήσασταν έφηβοι, ήσασταν φοιτητές, εργαζόμενοι, ό,τι και αν συνέβαινε τότε στη ζωή σας, ή αν τώρα, τα τελευταία χρόνια, γιατί και η πιτσιρικαρία τους ξέρει καλά. Τα ημισκούμπρια έρχονται και θα είναι live στη Θεσσαλονίκη και εμείς σας δίνουμε προσκλήσεις ευθύς αμέσως.
0: Στείλτε μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 6982951951, γράψτε λέξη ημισκούμπρια, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε τις συμμετοχές σας και διεκδικήστε 2 διπλές προσκλήσεις.
2: Ακριβώς. Αύριο το βράδυ κάποιοι από εσάς θα πάρετε ένα αγαπημένο πρόσωπο και θα περάσετε εξαιρετικά με τα ημισκούμπρια στο λιμάνι Προβλήτα Β2.

0: άλλο δύο από το Κοσμοράδιο στον Γιώργο Μαζονάκη, τον τόσο αγαπημένο σε τόσο πολύ κόσμο.
1: Μέσα στην καρδιά μας θα είναι πάντα. Μα ζω, έτσι. Και διαβάζω και κάποια από τα σχόλια των φίλων στα social, γιατί αμέσως ανέβηκε η είδηση αυτή στα social.
2: Πριν από όλους, έτσι.
1: Έβγε Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Μπράβο, στο Μάνο που έριξε το σειρμά, αλλά ναι. Μακάρι να μην είμαστε. Ναι. Να μην χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αυτό αλλά... ότι κάποιοι το μάθατε μέσα από το Κοσμοράδιο 95,1, δυσκολευόμενοι να το πιστέψετε, όπως και εμείς βεβαίως.
0: Το ίδιο λέγαμε, ότι αποκλείται να.
2: Το είπα στα παιδιά και λένε, έλα τώρα, μας τρολάρεις, μας κοροϊδεύεις.
1: Παιδιά, πέρα από κάποιες φορές που βγαίνουν κάτι τρολ, αλλά με ανθρώπους σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, που ξέρεις, δούκο λίγες φορές τους βγάζουν, τους πεθαίνουν αυτό. Όχι, ειδικά με το Μαζό και με καλλιτέχνες έτσι τόσο νέους και δραστήριους και μέσα στην ενεργή δράση, ας πούμε, δεν κάνει τέτοια.
2: Θα θέλαμε πάρα πολύ να έβγαινε τώρα μια ανάρτηση έτσι από το λογαριασμό του, παιδιά, τελικά ψέματα το έκανα, ότι ζω τελικά, κάτι τέτοιο.
1: Ήθελα να δω αν με αγαπάτε. Ναι. Όχι. Πολύ σ' αγαπάμε, ρε Μαζό, και αυτό δεν θα αλλάξει, καθόλου. Γι' αυτό και ακούμε έτσι και τα τραγούδια λίγο παραπάνω σήμερα, όπως και χθες, στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, αυτό είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος έχει προγραμματισμένη συναυλία.
1: Σήμερα ήταν στη Λάρισα, θα ήταν.
0: Τη μετέφερε για το τέλος του μήνα, 24, αν θυμάμαι.
1: Όπως και ο Νίκος Οικονομόπουλος που θα εμφανιζόταν στην Αθήνα. Το ελάχιστο. Ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, όλους τους επηρέασε, εννοείται. Οπότε ανανεώνουν το ραντεβού τους, αλλά θέλουν και αυτόν τον χρόνο. Όλοι θέλουν χρόνο να επεξεργαστούν αυτή την ιστορία, παιδιά.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Φίλοι, οδηγοί, Σοφία, πώς τα περνάνε?
3: Έχουν ένα μποτιλιάρισμα να αντιμετωπίσουν εκεί στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και προς τα δυτικά υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος των 40 εκκλησιών. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Καλημέρα στην παρέα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβαίνουμε μαζί όσο μπορούμε και θέλουμε και έτσι πρέπει, παιδιά. Είπαμε όλες οι όψεις της ζωής, στην καθημερινότητα είναι. Έχετε πάντοτε στήριγμα το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είδατε που οι επιστήμονες είπαν ότι υπάρχουν ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο γερνούν οι σκύλοι και οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή.
2: Ναι, λέει, έχουν ίδιους βιολογικούς μηχανισμούς.
1: Καλέ, δεν βλέπω εγώ. Κοιτάξτε, στα σκυλάκια, στη βόλτα που βλέπουμε όταν χαίρουμε το Μόρτι, καταλαβαίνω από τη μουσουδίτσα τους, όσα είναι σκουρόχρωμα ή έχουν άλλο χρώμα εκτός από το λευκό που έχει ο δικός μου.
0: Αρχίζουν να σπρίζουν λίγο.
1: Λίγο η μουσουδίτσα και ρωτάω πως εμένα που είναι άσπρος δεν ασπρίζει παραπάνω. Ούτε μαυρίζει
0: παραπάνω. Τι προφανώς. Να κάνει, να μαυρίσει δεν γίνεται.
1: Όχι, αλλά λίγο η μητούλα του, λίγο αλλάζει χρώμα. Δηλαδή, εκείνο το πολύ έντονο ροζ που ήταν.
2: Ήταν ροζ κάποτε του Μόρτι.
1: Ναι,
2: ροζ.
1: Η ροζ είναι η μύτη.
2: Μαύρη δεν είναι η μύτη των σκύλων.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Όχι όλων.
1: Του δικού μου, να έχει δίκιο, Μάνο. Άκου τώρα, δεν ξέρω το σκυλί μου.
0: Ότι ο Μάνο παρατήρησε τη μύτη του σκύλου σου και εσύ όχι, Μιράντα.
1: Είναι ότι ροζίζει τώρα, αυτό είναι το πίστευμα.
2: Είδατε, ναι.
1: Ο Μάνο ξέρει και από σκυλιά. Κοίταρε τώρα.
0: Δεν το περιμένει κανεί. Τι ψάχνει κάτω, κανένα σκύλο έχει τον
2: Άλεξ. Εδώ, κοιτάζω.
0: Τι χρώμα έχει η μύτη του.
2: Μαύρο είναι
0: το
1: Άλεξ. Ο Άλεξ δεν αγχώνεται πάντω.
2: Εμένα γίνεται λίγο μελιτζανιά, με τι καλήσω πολύ.
0: Όχι, θέ μου, πώς φτάσαμε όμως εκεί πάλι.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έχει φτάσει η Πέμπτη, το Σάββατο είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, κανονικά.
1: Βέβαια, την Παρασκευή το απόγευμα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχεται μια αποκλειστική συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στον Τάσο Ριζόπουλο. Θα τα πούνε όλα.
2: Έχει ετοιμάσει ερωτής φωτιά ο Τάσος.
0: Και ο Αντώνης, ξέρετε, τα λέει. Δεν είναι από αυτούς τους ανθρώπους που κρύβουν τα συναισθήματά τους επίσης και τις σκέψεις τους. Να είστε εδώ συντονισμένοι, 6 Dan, Κοσμοράδιο 95,1 βεβαίως και συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στον Τάσο. Τώρα όμως να δούμε τι γράφετε εσείς. Που
2: στο Facebook, στην official fanpage του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Τι θα θέλεις να πεις για δύο ή αντί για δύο στον Γιώργο Μαζονάκη? Σοφία, τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
3: Καλό ταξίδι στο φως, ο Θεός να σε αναπαυσεί, στη Γαλήνη γράφει εδώ πέρα η Νεκταρία. Εμείς εδώ έχουμε τα τραγούδια σου, τη φωνή σου και δεν θα σε ξεχάσουμε.
0: Βεβαίως, για να μην ξεχνάμε, παιδιά, που έφυγε και πικραμένος, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, και ο ίδιος, όπως είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξη, πάλευε να συγχωρέσει αυτό.
3: Ακριβώς γι' αυτό και η Χριστίνα γράφει καλό ταξίδι, Γιώργο μας, εκεί που δεν θα υπάρχει πόνος και προδοσία.
0: Σωστά.
3: Ανεπανάληπτος γράφει η Αφροδίτη. Και η Ειρήνη λέει όσο ζω, μαζώ.
0: Και όλοι εσείς μπορείτε φυσικά να γράφετε στη σελίδα του Κοσμοράδιο στο Facebook.

0: Λίγοι μείνανε για να μπουν στο Instagram για να φτάσουμε σε 100.000 στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γιατί το είπες?
2: Γιατί τέτοιος είναι.
1: Τέτοιος είσαι.
2: Δεν ακούσατε τι είπατε, τι είπε, έτσι δεν είναι? Όχι. Κάτι μουρμούριζε ο Μάνος, μου το δίνετε σημασία, Γιώργο, και σε κλείσει τα αυτιά σου.
0: Μπορεί να συνεχίσω να λέω κι άλλα.
2: Εγώ θέλω να πιαστώ από τον τίτλο, το στίχο του τελευταίου του τραγουδιού που τώρα μόλις ακούσαμε. Έτσι μου αρέσει να ζω. Μαζό, μαζό. Εντάξει, αυτό.
1: Σας κάναμε σήμερα μια ερώτηση για να απαντήσετε με ναι ή όχι στα story μας στο Instagram. Αν έχετε δει live σε κάποια συναυλία ή σε κάποιο μαγαζί το Γιώργο Μαζονάκη, 40% περίπου.
2: Περίπου είστε... το τραγουδί που τώρα μόλις ακούσαμε. Έτσι μου αρέσει να ζω. Μαζό, μαζό. Εντάξει, αυτό.
1: Σας κάναμε σήμερα μια ερώτηση για να απαντήσετε με ναι ή όχι στα story μας στο Instagram. Αν έχετε δει.

0: συγκινημένη, λέγοντας πολύ τρυφερά λόγια για τον Γιώργο Μαζονάκη, η Ελικοκίνου. Σήμερα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Πολύ ωραία βραδιά. Και απόψε να είστε στα Music Events Live τη ΔΕΘ. Εννοείται με το εισιτήριο τη έκθεση πηγαίνετε δωρεάν και στι συναυλίε.
0: Αύριο
1: και...
0: είναι ο Ακύλα και κλείνουμε την Κυριακή με Ρία Ελληνίδου.
2: Χαμό θα γίνει, εντάξει, γιατί ξέρετε πάντα στο grand finale. Έχουμε ένα λίγο κέφι παραπάνω.
0: Στα ΔΕΘ επίση σήμερα να πούμε ότι θα είναι ο Βασίλη Χαροκόπο, έτσι. Εδώ το αγόρι που 2 η ώρα τον ακούτε στον Άρτη Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και εννοείται τώρα πρέπει να υποδεχτούμε την Ραφαηλία Ντόντογλου, η οποία έρχεται και αυτή. Δεν θέλω να φανταστώ.
0: Θέλει μια αγκαλιά λίγο παραπάνω, Ραφαηλία. Ξέρετε ότι είναι το σλόγγαν τη το Όσο Ζωμαζό.
2: Ήτανε.
0: Όλοι. Εντάξει. Θα τη κάνετε παρέα και εσύ. Σήμερα μάλλον σα έχει ανάγκη και αυτή λίγο παραπάνω.
1: Να μείνετε εδώ και εμεί αύριο το πρωί πάλι μαζί θα είμαστε παρέα για να ξεκινήσει η μέρα από τον Μάνο Βολάνη,
2: τη Μιράντα Σμουλιώτη
0: και τον Γιώργο.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 26χρονος στο Κορδελιό. Οδηγούσε μεθυσμένος στα ξημερώματα. Χαλκιδική. Πάνω από 10 επιθέσεις λύκων σε σκύλους στον τοξιάρχη καταγράφηκαν το τελευταίο δίμηνο. 49 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Μπάσκετ. Σήμερα η προημιτελική του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Καλησπέρα θα ήταν, άμα δεν είχαμε ξυπνήσει έτσι με αυτά τα πολύ στενάχωρα νέα από χθες για τον Γιώργο Μαζονάκη. Για μένα, ξέρετε, παιδιά, είναι ο κορυφαίος, είναι για πάντα. Όσοι καλλιτέχνες και αν έχουν έρθει και αν έχουν φύγει, για μένα ο κορυφαίος είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και θα συνεχίσει να είναι. Πολύ βαρύ το κλίμα γενικά. Δηλαδή, ερχόμενοι με το αμάξι, άκουγα συνέχεια από κάπου να παίζουν οι ώρες μικρές και νομίζω αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τέλος πάντων, όμως, πάμε λίγο στα δικά μας, πάμε λίγο στην κανονική μας έτσι ροή. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, με κίνηση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Είμαστε, αν κατευθύνεστε στα δυτικά από έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου, θα χρειαστεί να κάνεις λίγη υπομονή. Κατά τα άλλα, εντάξει, κανονικά κινείστε, βλέπω. Τώρα δεν ξέρω γιατί στον δρόμο μου έχουν πέσει σήμερα πολύ, τέλος πάντων, μην πω, αλλά δεν ξέρω. Παιδιά, το φλάσ καλό είναι να ανάβει κάπου, ειδικά όταν έχουμε και παιδάκια πίσω, γιατί άμα πέσω εγώ πάνω, σου το εγώ μετά, έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, γρανίτα, λεμόνι και μαρσό, έτσι ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και φυσικά είμαστε εν καιρό ΔΕΘ. Όπως ξέρεις και το Rally ΔΕΘ επιστρέφει δυναμικά 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία αποδέχονται το 58ο Rally ΔΕΘ. Δημήτριος Νιζάμης. Λοιπόν, ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα και αγωνιστική δράση, ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Η δράση ξεκινάει το Σάββατο με το διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 2 μέχρι τις 5 στην νότια πύλη της ΔΕΘ και στις 7 το βράδυ έχουμε την εκκίνηση. Οπότε, άμα σ' αρέσει η ταχύτητα, μας αρέσει ο αγωνιστικός έτσι, ο ρυθμός αυτός, δίνεις ραντεβού εκεί, φυσικά στη ΔΕΘ και φυσικά παντού πας με Κοσμοράδιο 95,1 για να μην χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Και το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός
2: με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
1: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
2: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
2: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Ακύλας.
1: Ρία Ελληνίδου.
2: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
1: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Μια κόκκινη γραμμή τραβάει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Την αγαπημένη σου παρέα, την αγαπημένη σου συχνότητα. Και εγώ, η Μίρα Φαϊλή Αντώντογλου, μέχρι τις 2 θα είμαι μαζί σου και θα ακούμε μόνο τα καλύτερα. Γεια σου, αν τώρα ήρθες στην παρέα μας, πάνω στην ώρα ήρθες να ξέρεις. Γιατί σου έχω δύο διπλές προσκλήσεις για τη ΔΕΘ. Να πας με ένα ακόμη άτομο και να δεις όσα έχει φέτος να σου προσφέρει και την, γενικά την ιαπωνική παράδοση που είναι σε διάφορα σημεία για την ετοιμόμενη χώρα. Αλλά και φυσικά όλα τα άλλα τα κλασικά που έχει η ΔΕΘ, αλλά και τα music events. Είναι για όποια μέρα θέλεις να πας. Έχουμε πολλές συνευλίες, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Για τώρα να σου πω πώς λαμβάνεις συμμετοχή. Θα μπει στο Viber από το κινητό σου, από το tablet, από όπου σε βολεύει και θα μου στείλεις μήνυμα στο 698-295-1951 με το όνομα τεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη ΔΕΘ. Καλή σου τύχη και ακούμε Θοδωρή Φέρη και Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Πες μου το όχι σου, λοιπόν,
0: και... Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Μιλάει για τη συναυλία και τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

Μέλισσες και 30-40 ακούς, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1, τη δική σου αγαπημένη παρέα. Είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και τα λέμε μέχρι τις 2 και να στείλω τα φιλιά μου σε όσους είστε σήμερα κόσμο συντονισμένοι. Στη φίλη μου τη Γεωργία που είναι εκεί στη δουλειά. Από τη μία λέει ακούει κλήσεις πελατών και από την άλλη άκουγε το κόκκινη γραμμή που παίξαμε λίγο νωρίτερα. Στην ίδια φάση είναι και ο Μάριος. Εκεί πέρα είναι στη Βιέννη και ακούει Κοσμοράδιο. Μα μέχρι εκεί φτάνει χάρη μας τέλος πάντων. Άπαπα. Φιλιά να στείλω και στο Βαγγέλη, στην Κοζάνη εδώ εγχώρια που δουλεύει πολύ σήμερα. Τα γόρη και δουλεύει και σπαστά. Υπομονή, υπομονή σε όσους σας που δουλεύετε και δουλεύετε και σκληρά και κουράζεστε. Αναστασία και σπάστε τα. Κοσμοράδιο είναι 5 και 1, εδώ το ακούς και εδώ το απολαμβάνεις.

0: 95,1.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Άντωνης Ρέμος και αδιάβαστα μηνύματα. Ακούς το Κοσμοράδι 95,1 λίγες μέρες πριν τη μεγάλη του συναυλία στην παραλία της Θεσσαλονίκης το Σάββατο, αλλά και τη συνέντευξη του στον Τάσο Ριζόπουλο αυτή την Παρασκευή στις 6. Φυσικά θα τα ξαναπούμε αυτά, γιατί αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε έτσι κι αλλιώς. Για τώρα να σου πω ότι το σημερινό Pick the Song είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγαπημένες μου. Joseph. Το Σάββατο, αλλά και τη συνέντευξη του στον Τάσο Ριζόπουλο αυτή την Παρασκευή στις 6. Φυσικά θα τα ξαναπούμε αυτά, γιατί αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε έτσι κι αλλιώς. Για τώρα να σου πω ότι το σημερινό Pick the Song

0: από τα δύο που άκουσες λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Το ποιο θα είναι αυτό, θα το διαλέξετε όλοι εσείς μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο και το Παύλα 951 και ψηφίζοντας το αγαπημένο σας τραγούδι ανάμεσα στα δύο στο story που ανεβαίνει αμέσως τώρα. Γι' αυτό βρείτε μας εκεί. Φυσικά και γίνεται και η επικοινωνία μας, αλλά και μέσω του Viber στο 6982-951-951. Περιμένω τις καλησπέρες σας, γιατί είμαστε εδώ και μένουμε παρέα στο Κοσμοράδιο 951.
1: Ο Αντώνης Λουδάρος Ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντέν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Μεσολόγγι, 14χρονος οδηγός μηχανής παρέστηρε μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της και εγκατέλειψε το σημείο. Συνελήφθη ο πατέρας του. Το Νοέμβριο, η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Υιός του Δυτικού Νείλου. 6 νεκροί και 34 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλιμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Γιατί τα καλύτερα τα έλκει. Τα κάνει manifest άμα θες. Γιατί αυτό είναι το νέο trend τη Gen Z, στην οποία ανήκω. Έτσι έχω να δηλώσω. Τρομάρα μου. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Όπου τα λέμε μέχρι τις 2 με φρέντο καπουτσίνο είμαι εδώ σήμερα. Έτσι έχω βάλει και μισό κιλό σκόνη σοκολάτα από πάνω. Μια χαρά. Πρέπει κάπω να περάσει η μέρα, καταλαβαίνει. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό. Αν κατευθύνε ανατολικά, θα κάνει υπομονή στην έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων, ενώ προσδυτικά από K12 μέχρι έξοδο Πηλέας. Τώρα βλέπω ότι ο Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι επιβαρημένη από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη στα φανάρια. Η Εγνατία επίσης στα φανάρια, γιατί σε κάποια σημεία του κέντρου, όπως Βενιζέλου και Ιούνος Δραγούμη, κλασικά έχουμε καθυστερήσεις. Βλέπω το φανάρι του Βαρδάρη. Βλέπω και τη Λαγκαδά προς Δαβάκη. Άμα πηγαίνεις, θα κάνεις λίγη υπομονή έξτρα, καθώς και στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης από κάτω, που έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις. Εκείνο το φανάρι που ξέρεις, περνάει ένα μάξι και σβήνει. Αυτό. Τώρα πάμε να ακούσουμε Μαζό, γιατί όσο ζω, Μαζό. Εγώ το λέω Μαζό για πάντα. Δεν το συζητώ αυτό. Δεν γουστάρω. Δυνάμωσέ το, γιατί πρέπει να παίξει το τέρμα αυτό.

0: Φρένι Φουρέιρα, Αλληλούια, στο Κοσμοράδιο 95,1 το ακούς και στέλνω τα φιλιά μου στον Αναστάσιο και η Γεωργία, η φίλη μου, στέλνει τα φιλιά της στον Ανδρέα που είναι πάντα στην παρέα μας όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνει γενικά. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για την Πρωτέργεια, την ενέργεια της Μέτλεν που δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της πόλης με το Πρωτέργεια Win More από τις 4 μέχρι τις 13 του μήνα. Στο κινητό Pop-up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης μπορείς να γνωρίσεις ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής σου και να πάρεις μέρος στις δράσεις της Πρωτέργεια για να διεκδικήσεις έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύματος. Ένας υπερτυχερός κιόλας έχει την ευκαιρία να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10K, 10.000 ευρώ από το διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα. Λοιπόν, μένεις συντονισμένος στα social media της Πρωτέργεια και μένεις συντονισμένος και στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Ιατοντογλου, θα τα λέμε μέχρι τις 2 και σου φέρνω πολλά πολλά ωραία, πολλές επιτυχίες. Μείνε εδώ.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Τίτλος:
2: Παγκόσμιο φαινόμενο.

Γιάννη στο Παιδι Disco και Κοσμοράδι 95,1. Παν, το ακούσε εδώ. Ένα τραγούδι γραμμένο για την Αθήνα είναι αυτό, να ξέρεις. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόνταγλου. Ακούσαμε και ένα κομματάκι από τις top επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Φυσικά ζει στην καρδιά μας. Νομίζω σπάνια βλέπεις ένας καλλιτέχνης να φεύγει και να αφήνει πίσω του τόσους ανθρώπους που μιλάνε τόσο όμορφα για αυτόν. Πέρα από μία, νομίζω δεν είδα κανένα να μιλάει αρνητικά. Για καλό δικό του δηλαδή δεν είδα. Ήταν τόσο αγαπητός. Μιλάμε τώρα για ένα θρύλο φυσικά. Νομίζω το Gucci Forum ήταν το πρώτο viral πράγμα που έγινε viral πριν μάθουμε τι είναι viral. Αλλά καταλαβαίνετε, τώρα τα πράγματα δυστυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, θα ζήσουμε να το θυμόμαστε. Θα ζήσουμε να παίζουμε για πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο Γιώργο Μαζονάκη, έτσι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου θα ακούσουμε και Λογαριασμό. Το αγαπάτε και παίζει εδώ σε 9, 5 και 1. Αυτή

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πες μου το όχι σου, λοιπόν. Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μιλάει για τη συναυλία, για τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

εδώ και Θοδωρής Φέρης, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαήλ εδώ, θα κλείσει την παρέα σου μέχρι τις 2 για λίγο ακόμη. Δηλαδή, αυτή την προπαρασκευή, 2 παρατέταρτο δείχνει το ρολόι. Άρα είναι ώρα για Pick the Song. Για να ακούσουμε στον αέρα το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε ανάμεσα σε Αναστασία και Σιγά το Πράμα και Τζόζεφιν Παλιόπεδο. Λοιπόν, ήταν πολύ κοντά, να ξέρετε, οι ψήφοι τελικά, αλλά οι περισσότεροι από εσάς διαλέξατε Τζόζεφιν και Παλιόπεδο. Μάλλον γιατί έχετε στο μυαλό σας κάποιο συγκεκριμένο Παλιόπεδο να τα αφιερώσετε. Δεν ξέρω, εγώ απλά βλέπω και κρίνω. Λοιπόν, τώρα, για όσους εσάς που δεν το ψηφίσατε, υπομονή, παιδιά, τι να κάνουμε, μας αρέσει και αυτό, μας αρέσει και το άλλο. Και όλα τα ωραία παίζουν εδώ. Αυτή είναι η Τζόζεφιν και το Παλιόπεδο, το Pick the Song της Πέμπτης.

Άννα Βύση και όχι, γιατί το άκουσα αποκλειστικά και μόνο στο Κοσμοράδι 95,1, το δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο. Είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου, στην παρέα σου από τις 12. Μέχρι και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Τελευταία φορά που το είχα πει αυτό ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, βέβαια, εχθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς ή ευτυχώς, η ζωή συνεχίζεται ακόμα και όταν φεύγουν τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες σαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, απόψε στη ΔΕΘ έχουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την απολαμβάνεις και θα είναι και πολύ ωραία να ξέρεις. Πολύ κουλτουριάρικη η βραδιά απόψε. Ενώ αύριο έχουμε τον Ακύλα και πριν τον Ακύλα θα τα πούμε και μαζί στη σκηνή για DJ set από τις 8.30. Τώρα, να σου πω ότι έχουμε και τον Αντώνη Ρέμο συνέντευξη την Παρασκευή στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6. Γι' αυτό μην το χάσεις, γι' αυτό μείνε συντονισμένος. Έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και θα σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά για το επόμενο 2ωρο. Και όσο για εμάς, τα λέμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μέχρι τότε να χαμογελάς και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μιράντα, έχεις πάει ποτέ για ψώνια με τον Γιώργο Τσασμετζή?
2: Με τον Γιώργο. Ναι, έχουμε πάει.
3: Πολλές φορές. Αλλά κυρίως ψωνίζει η Μιράντα.
2: Στην καραντίνα που πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ, εδώ που ήταν η ευχαρίστησή μας, δεν είχαμε τι να κάνουμε.
3: Όπου ότι πήραμε ντοματίνια.
2: Ναι, ένα πράγμα τη φορά για να λέμε ότι κάπου πήγαμε και κάτι κάναμε.
1: Μετακίνησε έξι.
2: Έχει καιρό να πάμε, γιατί ο Γιώργο.
3: Ναι, ότι παλιά περνούσα πάρα πολύ ωραία. Γιατί ναι, πηγαίναμε.
2: Πες τι έκανες.
3: Έκανε η Μιράντα εξονυχιστικό έλεγχο εκεί στα μπλουζάκια, μην πετάει καμιά κλωστή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Τρίπια, ναι.
3: Ναι, αυτά που πολλές φορές κάτι έβρισκε, εγώ δεν θα τα βλέπα ποτέ.
1: Όχι, ψάχνει, βρίσκει.
3: Αλλά στο τέλος πάντα είχα το δικαίωμα της ωραία.
2: Αυτό.
3: Γιατί ναι, πηγαίναμε.
2: Πες τι έκανες.
3: Έκανε η Μιράντα εξονυχιστικό έλεγχο εκεί στα μπλουζάκια, μην πετάει καμιά κλωστή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Τρίπια, ναι.
3: Ναι, αυτά που πολλές φορές κάτι έβρισκε, εγώ δεν θα τα βλέπα ποτέ.

0: 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping Eleven.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης εξασφάλισε πάνω από 4.000 κάρτες απεριόριστων διαδρομών για δωρεάν μετακινήσεις μαθητών. ΔΥΠΑ, ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα έτους 2026. ΣΕΡΕΣ, χειροπέδες σε αλλοδαπό για διάρρηξη μελία 15.000 ευρώ. Εκκρεμούσε σε βάρος του απαγόρευση Σέγκεν. Ελβετία, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Music Events Live. Απόψε στις 9.30 στη ΔΕΘ η Ελεονόρα Ζουγανέλη. DJ Βασίλης Χαροκόπος. Παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Είναι το μεσημέρι Πέμπτης, όπου προφανώς από χθες το απόγευμα οριακά προσπαθούμε να διαχειριστούμε το τι συνέβη, έτσι με ένα μόνιμο κόμπιασμα και μεγάλη στεναχώρια μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με αυτόν τον άδοξο και άδικο τρόπο που δεν, παιδιά, δεν έχω λόγια, δεν έχω κάτι να πω. Η είδηση από μόνη της ήταν και είναι σοκαριστική. Καλό παράδεισο, τεράστιε μαζό να περνάς που και που από εδώ, έτσι για να μην τρελαθώ. Καλό ταξίδι και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, όπου αρκετά προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και καθυστερήσεις συναντάς και σε σημεία της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, με ψιλοχαμό εκεί, παιδιά, και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, προβλήματα στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως και σε κάποια λίγα ακόμα σημεία του ρεύματος. Όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Πηλαία μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς ανά περιπτώσεις. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Γιώργος Αμπάνης. Προς το παρόν, μας αρέσει και κάπως έτσι δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Έλικο κίνου. Τι σου χρωστάω, το απολαύσαμε χθες βράδυ στα Music Events. Ένα πολύ ωραίο βράδυ. Βέβαια, κάπως περίεργο με όλα αυτά που έγιναν. Έπαιξε δυνατά μόλις στο μεσημέρι Πέμπτη στους 9.5 και ένα. Ακόμα λοιπόν, προσπαθούμε να ξεμουδιάσουμε. Παιδιά, κάπως έτσι από χθες το απόγευμα που μάθαμε τα νέα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή προχωράει. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber όπου μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις και φυσικά οτιδήποτε θέλεις. Χρειάζεσαι, λέμε τα πάντα στο 6982 951 951. Αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη με υγεία και επιτυχίες. Παιδιά, να είστε γεροί όπως χρόνια πολλά επίσης σε Κλίμη, Κλιμεντίνη, Μινοδόρα, Μητροδόρα και Πουλχερία. Σήμερα να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία και επιτυχίες. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους. Ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εσύ μένεις εδώ και εγώ σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
7: Πλακάκια.
6: Ωραία. Πόσα?
7: Δεν ξέρω.
6: Τι σχέδιο?
7: Δεν ξέρω.
6: Τι χρώμα?
7: Δεν ξέρω.
6: Τι ξέρεις?
7: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
6: Tile Days?
7: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Είμαι ο πολύ πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο. Δευτέρα, μας αρέσει πολύ. Έπαιξε δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 9.5 και 1 και σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε και για τη μεγάλη συναυλία έτσι, του Αντώνη το Σάββατο, που νομίζω πως όλα έχουν πάρει το δρόμο τους με τις τελευταίες λεπτομέρειες να μπαίνουν σιγά σιγά. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα λίγο έτσι για να ελαφρύνουμε την κατάσταση. Στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω για τον Χωσέ Φλόρεστε από την Κώστα Ρίκα, ο οποίος ηλικία 119 ετών διεκδικεί τον τίτλο του χειρότερου άντρα στον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα έγγραφα, γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1907, όμως η ηλικία του δεν έχει ακόμα διεθνώς επιβεβαιωθεί. Ο Χωσέ ζει στη Χερσόνησο Νικόγια, μία από τις περίφημες μπλε ζώνες που καταγράφονται υψηλά ποσοστά μακροζωίας, με τους ειδικούς να συνδέουν τη μακροζωία με την υγιεινή διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, την ήρεμη ζωή και τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς. Ο Φλόρες λοιπόν έχει αποκτήσει 8 παιδιά, 23 εγγόνια και 25 δυσέγγωνα και μία τρισέγγωνη, και η οικογένειά του περιμένει την εξέταση των ιστορικών εγγράφων από τους διεθνείς οργανισμούς και τον Guinness World Records για την επίσημη αναγνώριση του ρεκόρ. Όσο για περισσότερα βρίσκεις σήμερα στο Κοσμοράδιο GR, εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Η σειρά παίρνει Δέσποινα Βανδύ, Περιττός, και το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, είπες, έπαιξε δυνατά στους 951 και ο Θοδωρής παιδιά και ο Νίκος Οικονομόπουλος μετά τα χθεσινά έτσι με τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προφανώς ανέβαλαν κατευθείαν τις προγραμματισμένες τους εμφανίσεις. Ο Θοδωρής θα είναι 24 του Σεπτέμβρη λοιπόν στην Λάρισα. Όσο για τον Νίκο, περιμένουμε νέα ημερομηνία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς παιδιά κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Πέμπτης με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στους 27 και κάτι και την καλοκαιρία να συνεχίζεται μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής όπως έχουμε πει. Γενικά την Κυριακή οι προγνώσεις δείχνουν πως θα έχουμε καταιγίδες από το απόγευμα και έπειτα, οπότε κρατάμε αυτό για να κάνουμε το πρόγραμμά μας και αμέσως πάμε να πούμε πως το Rally Death επιστρέφει δυναμικά στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου όπου η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία υποδέχονται το 58ο Rally Death Δημήτριος Νιζάμης με επίκεντρο την 90η Death. Ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα και αγωνιστική δράση με ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Η δράση ξεκινά αυτό το Σάββατο με τον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 2 ως τις 5 το απόγευμα στην νότια πύλη της ΔΕΘ, ενώ στις 7 το βράδυ πραγματοποιείται η πανηγυρική εκκίνηση. 58ο Rally ΔΕΘ λοιπόν, η Θεσσαλονίκη κινείται σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Τώρα πάμε για μουσική αμέσως. Στα Βέντο, Αναστασία, Για σένα που λατρεύω, παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Πες μου το όχι σου, λοιπόν.
0: Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Μιλάει για τη συναυλία, για τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Τι ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Γιάννης Πλούταρχος. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, μάτια μου. Είναι κλασικό και φυσικά κάτι αγαπημένο που έπαιξε από το παρελθόν μόλις στους 9.51. Καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως να πούμε πως δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να μετακομίσει γενικότερα έτσι σε οποιοδήποτε σενάριο να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Μπορεί να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που απλά δεν συνεργάζεται. Εμένα μου έτυχε χθες και φυσικά όπως και πάντα τα χρειάζεσαι αυτή εκείνη τη στιγμή. Βέβαια λίγο πολύ νομίζω σε όλους έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου. Και εννοείται σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά επιστρέφω σε πολύ λίγο και τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για ΔΕΘ και φυσικά όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 9.51. Επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 9.51.

0: Παίρνουμε τα αγόρια μας, τους συντρόφους, τέλος πάντων.
1: Και ισχύει και για μένα. Και εγώ δεν βάριαμαι τόσες ώρες να διαλέξω. Θέλω να πάω να το έχω δει, να το σταμπάρω, να το δοκιμάσω πάνω μου. Είμαστε εντάξει, φεύγουμε.
0: Κοιτάξτε, συνήθως στα αγόρια η διαδικασία της επιλογής είναι πιο εύκολη. Θέλετε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένα μπλε μπλουζάκι. Χωρίς τάμπες ή να είναι μια ρίγα, ξέρω εγώ. Άμα δεν το βρείτε, φεύγετε. Εμείς θα κοιτάξουμε. Α, έχει και ένα μπλε, μια γαλάζια εδώ. Και με ένα πουά και ένα πράσινο και ένα κίτρινο και μια πεταλούδα.
2: Α, το κουράστηκα, πάω για καφέ.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο άνδρες από τη Ρουμανία που έκρυβαν δύο παράνομους μετανάστες στο Πόρτ Παγκάζ. Μυτιλίνη. Συνελήφθη 41χρονος που πέταξε αναμένη κάφτρα τσιγάρου και προκάλεσε φωτιά. ΟΠΕΚΑ. Κλειστεί αύριο 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα Α21. Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από φωτιά σε πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βίωσαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95.1. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και αυτή την ώρα κεντρικά, με αρκετές καθυστερήσεις και φρακαρίσματα στο κέντρο. Πιο συγκεκριμένα προβλήματα λοιπόν αυτή την ώρα έχουμε σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και στα Φανάρια, σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα χωρίς κάτι το ανησυχητικό, κλασικά έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου. Στην Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντινού Καραμανλή, με αυξημένη κινητικότητα και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα Πέριξης πόλης, περιφερειακός ρεύμα προς ανατολικά, προβλήματα έχουμε από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα πολλές καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς δυτικά, από αρκετά κάτω, από την, λίγο μετά την είσοδο του ρεύματος στον Φίνικα μέχρι και το Επταπύργιο. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σίγουρα εκεί και κεντρικά σε σημεία. Φυσικά, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Είναι ολοκένουργιο και παίζει αμέσως για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

σκέψεις μου και ξεσπάγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου. Και αν προσπέρασα όσα πέρασα.

0: Χρήστος Μάστορας. Δεν έχω ιδέα, το απολαύσαμε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως χθες τα music event στη ΔΕΘ απολαύσαμε Ελικοκίνου, Ανδρομάχη, Φέιθ Οχάρη και Παύλο Γκόρδη σε ένα πολύ ωραίο βράδυ, το οποίο βέβαια είχε και πολλές και πολύ ιδιαίτερες στιγμές με αφιερώματα φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη, ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές και με την Έλλη και με την Ανδρομάχη και με το Ώρες Μικρές που έπαιξε στο σετ του ο Μάνος Βολάνης. Σήμερα βέβαια να πούμε ότι σκυτάλι παίρνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εμείς θα φτιάξουμε από νωρίς παρέα έτσι το απόψινό βράδυ σε ένα πολύ ωραίο DJ set που σας έχω ετοιμάσει. Κάπου εκεί λίγο μετά τις 8.30 και αμέσως πάμε και στο σημερινό μας διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα μπορέσεις έτσι να απολαύσεις όλη την εμπειρία της έκθεσης, όπως και το πολύ ωραίο περίπτερο της φετινής τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας. Θα απολαύσεις φυσικά και οποιαδήποτε συναυλία θέλεις μαζί με ακόμα ένα άτομο. Οπότε για να το συνδυάσουμε με την σημερινή ημέρα, εσύ αμέσως για τη συμμετοχή σου ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Ελεονόρα Ζουγανέλη, κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή σας επιτυχία.
1: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10.65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Νούμερο 4.

αγαπημένος Αντώνιο, πες μου τι ζητάς. Μεσημεράκι Πέμπτης φυσικά έπαιξε δυνατά στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε ότι αύριο, παιδιά, το απόγευμα στις 6 Νταν, τι έρχεται. Έρχεται φυσικά ο αγαπημένος Αντώνιο σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για να μας πει τα πάντα όσον αφορά τη μεγάλη συναυλία του το Σάββατο στην πόλη και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που θα μάθεις επίσημα πλέον το τι χρειάζεται να ξέρεις για τη συναυλία, το ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι, πολλά και διάφορα. Όλα θα τα μάθεις αύριο στις 6 Νταν. Λοιπόν, μια και ξέχασα καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά, εδώ είμαστε. Και αμέσως να πούμε πως αν θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Οπότε απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Οπότε μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις το deal που σου ταιριάζει και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Ανδρομάχη, Σούσουρο, παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Λείπει πάλι ο Θεός και έχει

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Πες μου το όχι σου, λοιπόν.
0: Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Μιλάει για τη συναυλία, για τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

μοναδική Νατάσα. Για κανέναν έπαιξε το απολαύσαμε μόλις σου. 9-5-1 με εμάς πάντα μαζί στο μεσημέρι Πέμπτης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και μετά από το χθεσινό βράδυ στα Music Events με Έλλη Κοκκίνο Ανδρομάχη, Φέη Θεοχάρη και Παύλο Γκόρδη. Σήμερα συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παιδιά, αύριο έρχεται ο Ακύλας και στην αυλαία έτσι των φετινών Music Events. Την Κυριακή έχουμε Ρία Ελληνίδου. Βέβαια, κάπου στο ενδιάμεσο πριν από το φινάλε της ΔΕΘ έχουμε και το μεγάλο ραντεβού, αυτό το ραντεβού της χρονιάς, το οποίο θα έλεγα, το που θα γιορτάσουμε παρέα τα 30 χρόνια του πολύ αγαπημένου μου Αντώνιο, αυτού του πολύ πολύ μεγάλου καλλιτέχνη της πόλης, στο άγαλμα Μεγάλο Αλεξάνδρου. Φυσικά, επίσης έχουμε και Πανοκιάμο την επόμενη Τετάρτη στην Μονή Λαζαριστόνο, που και περιμένουμε να δούμε, γιατί ο Πάνος δεν είναι η τελευταία συναυλία, παιδιά. Υπάρχει εκκρεμότητα και για Μιχάλη Χατζηγιάννη με ΖΑΦ στο τέλος του μήνα στο Θέατρο Δάσους, οπότε βλέποντας και κάνοντας. Εννοείται, όπως πάντα λέμε, με τα μεγαλύτερα μουσικά events να συνοδεύονται από σφραγίδα και φυσικά την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 951. Όσο για τη μουσική μας, αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, πάλι παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά είναι αγαπημένο και φυσικά η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 4, περίπου 7 λεπτά πριν από τις 4, στο μεσημέρι μας στο 9-5-1 και λίγο πριν φύγω φυσικά στα του ποδοσφαίρου για το κύπελο Ελλάδος, να πούμε πως ο Άρης σήμερα αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο. Επίσης τα σημαντικά της ημέρας, όσο να πούμε πως το βραδάκι εκεί γύρω στις 8.30 θα τα πούμε και on stage στα music events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ζέσταμα πριν από τη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30. Τα λέμε εκεί λοιπόν. Κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, ετοιμάσου να φτιάξεις κορμί.
3: Εγώ τώρα?
2: Ναι, θα φτιάξεις κορμί. Θα καις ό,τι θερμίδες τρως.
4: Θέλω και εγώ να φτιάξω κορμί.
3: Φουρνέλο θα ανάπτουμε.
2: Όχι. Όταν βλέπεις, λένε ειδικοί, μια ταινία τρόμου, καις τόσες θερμίδες όσο θα έκυγες ένα περίπατο 30 λεπτών.
4: Α, μην το λες τέτοια τώρα.
3: Ναι, αλλά η ταινία κρατάει 2 ώρες.
2: Ναι, 2 ώρες.
3: Δεν βγαίνω μισή ώρα το περίπατο. Είπε, περίπατο μισή ώρα. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα ο χρόνος είναι
2: κρίμα. Θα κάνεις μαραθώνιο, Γιώργο. Μία φορά την εβδομάδα, αντί να πηγαίνεις γυμναστήριο, θα βλέπεις 3 τέτοιες ταινίες.
3: Φαίνεται ότι έχω να δω θρίλερ 30 χρόνια, έτσι. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν βγαίνω μισή ώρα το περίπατο. Είπε, μου περίπατο μισή ώρα. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα ο χρόνος είναι κρίμα.
2: Θα κάνεις μαραθώνιο, Γιώργο. Μία φορά την εβδομάδα, αντί να πηγαίνεις γυμναστήριο, θα βλέπεις 3 τέτοιες ταινίες.

0: παρέας, πρωινιάτικα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
2: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, πείτε μου.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
5: yeah,
2: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο ένας 36χρονος και μία 56χρονη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών στο Άπιθιτα. Κυψέλη. Βρέθηκε δεύτερη σακούλα με κόκαλα στην Αλεπότρυπα. Σέρες. Συνελήφθη 69χρονος που κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 120 ετών και χρηματική ποινή 2.300.000 ευρώ. Κατερίνη. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα και μιας γυναίκας που προσποιήθηκαν τηλεφωνικώς υπαλλήλους εταιρείας παροχής ρεύματος και έπεισαν ηλικιωμένοι να βάλει κοσμήματα και χρήματα σε σακούλα και να τα βγάλει από το σπίτι. Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενεί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι στο Κοσμοράδι 95,1, σε μια εκπομπή η οποία η αλήθεια είναι ξεκινάει λίγο διαφορετικά, καθώς χθες το απόγευμα ήρθε και έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, καθώς υπάρχουν Έλληνες παντού, η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή. Είμαστε όλοι, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ συντετριμένοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχτισε πάρα πολλά πράγματα μέσα από τη μουσική και τα λόγια του, και εννοείται ότι θα είμαστε εδώ πάντα να τον θυμόμαστε, όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία περνούσε και θα συνεχίσει, πιστεύω, να περνάει. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 στο δικό μας ραδιο σουσού. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και θα τα λέμε για ραδιοφωνικά για ένα διωράκι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι έχουμε καθυστερήσεις προς δυτικά από Ανατούμπα μέχρι και τη 40 Εκκλησία στον Περιφερειακό, ενώ προς ανατολικά έχουμε θεματάκια εκεί στην Ευκαρπία σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο λεωφόρος Νίκης δείχνει να είναι επιβαρημένη από την Πλουτάρχου μέχρι και το Λευκό Πύργο. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, δυνάμωσε την ένταση, γιατί ακολουθεί ο Νίκος Βέρτης. Σε ερωτεύτηκα λοιπόν, κάτι από τα παλιά στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: θέλεις λοιπόν το λογαριασμό, μείνε εδώ γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο του Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 6. Και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία λοιπόν της Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε λοιπόν την εμπειρία Telekom στο telekom.gr και πίστεψέ με, δεν θα το μετανιώσεις. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο έως τις 6 και σε λίγο. Εννοείται δεν γίνεται η σημερινή εκπομπή να μην έχει Γιώργο Μαζονάκη. Επέλεξα να ακούσουμε το Φεγγάρια Δαχτυλίδια, οπότε μείνε λίγο στη γραμμή και επιστρέφω.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Τίτλος
3: Παγκόσμιο φαινόμενο.
5: Τάλλον

Αξέχαστος, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Γιώργος Μαζονάκης, φεγγάρια δαχτυλίδια στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, σε τούτο το ραδίο σου ζου. Μέχρι τις 6 και σήμερα, 5η, 10 του Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, αλλά πάρα πολύ όμορφο όνομα. Λέμε χρόνια πολλά στη Μητροδόρα και στη Μινοδόρα. Επίσης, είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας, πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ σαν σήμερα, το 1990, φίλοι Millennials έκανε πρεμιέρα το The Fresh Prince of Bel-Air. Γεννήθηκε λοιπόν, προβλήθηκε στο NBC το πρώτο επεισόδιο της σειράς, που ουσιαστικά εκτόξευσε και το Will Smith από ράπερ σε παγκόσμιο τηλεοπτικό στάρ. Και τελικά η σειρά έπαιξε για 6 ολόκληρες σεζόν και συγκεκριμένα 148 επεισόδια. Νομίζω ότι σήμερα αξίζει να δούμε, αν όχι όλη τη σειρά προφανώς γιατί είναι μεγάλη, μερικά αποσπάσματα για να την ξαναθυμηθούμε. Πάμε όμως τώρα σε κάτι άλλο. Ελένη Φουρέιρα και Τζακίο, φυσικά στους 9, 5 και 1.

όχι, γιατί έχουμε τραγούδια που αναβήσει νέο και ωραίο, το οποίο ακούμε αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1, δηλαδή πρώτοι από τους πρώτους. Αμέ, τέτοιοι είμαστε. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, σε ένα δικό σου ραδιό σου μέχρι και το ρολί να δείξει 6. Να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος από Γρεβενά έκανε ένα τσουπ και επέστρεψε στην Κοζάνη. Τα φιλιά μου στη Γεωργία, αλλά και σε σένα που δεν μου έκαρψε το όνομα σου. Δεν πειράζει, εγώ θα σε πω έτσι, θα σε ονομάσω Νίκο. Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις, καλά είσαι? Δήμητρα Καβαλάρη, όπως πρέπει στο μικρόφωνο, και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982951951. Και ένα tip για να θυμάσαι τον αριθμό είναι 82 και 2 φορές η συχνότητά μας. Στέλνεις καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και ό,τι άλλο επιθυμείς. Και εγώ μάλλον κάτι ξέρω. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πες μου το όχι σου, λοιπόν. Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μιλάει για τη συναυλία και τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρεύμα και ας μιλήσουμε για την Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεντ. Δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης και έχει και το Προτέρια Win More από τις 4, πέρασε τώρα αυτό, έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό λοιπόν Pop-up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης μπορείς να γνωρίσεις ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής σου και να πάρεις μέρος στις δράσεις του Προτέρια Win More. Στα 3 Pop-up σημεία διεκδικείς έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα, ενώ ένας υπερτυχερός θα έχει την ευκαιρία να το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ μέσα από το διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα. Μείνε λοιπόν συντονισμένος στα social media της Προτέρια για να ανακαλύψεις τις επόμενες τάσεις του Προτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη και μείνε κόσμο συντονισμένος, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα με διαγωνισμό. Αμέ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μιράντα, έχεις πάει ποτέ για ψώνια με τον Γιώργο Τσεσμετζή?
2: Με τον Γιώργο. Ναι, έχουμε πάει.
3: Πολλές φορές. Αλλά κυρίως ψωνίζει η Μιράντα.
2: Στην καραντίνα που πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ, εδώ που ήταν η ευχαρίστηση μας, δεν είχαμε τι να κάνουμε.
3: Όπου ότι πήραμε ντοματίνια.
2: Ναι, ένα πράγμα τη φορά για να λέμε ότι κάπου πήγαμε και κάτι κάναμε.
1: Μετακίνησε έξι.
2: Έχει καιρό να πάμε, γιατί ο Γιώργος.
3: Ναι, ότι παλιά περνούσα πάρα πολύ ωραία. Γιατί, ναι, πηγαίναμε.
2: Πες τι έκανες.
3: Έκανε η Μιράντα εξονυχιστικό έλεγχο εκεί στα μπλουζάκια, μην πετάει καμιά κλωστή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Ναι,
3: αυτά που πολλές φορές κάτι έβρισκε, εγώ δεν θα τα βλέπα ποτέ.
1: Όχι, ψάχνει, βρίσκει.
3: Αλλά στο τέλος πάντα είχα το δικαίωμα της επιλογής να διαλέξω ένα κυρίως αμπιγέ φόρεμα ή κάτι έξω.
1: Για σένα.
3: Για μένα, ναι. Τι λες, μωρέ.
2: Να το δοκιμάσω.
3: Να το δοκιμάσει η Μιράντα και να γελάσω.
2: Για να γελάσω.
3: Και έτσι σταμάτησε να μου λέει να πηγαίνουμε στα μαγαζιά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης εξασφάλισε πάνω από 4.000 κάρτες απεριόριστων διαδρομών για δωρεάν μετακινήσεις μαθητών. ΔΥΠΑ, ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα έτους 2026. ΣΕΡΕΣ, χειροπέδες σε αλλοδαπό για διάρρηξη μελία 15.000 ευρώ. Εκκρεμούσε σε βάρος του απαγόρευση Σέγκεν. Ελβετία, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Music Events Live. Απόψε στις 9.30 στη ΔΕΘ η Ελεονόρα Ζουγανέλη. DJ Βασίλης Καροκόπος. Παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αν τύχει και αγαπήσετε ακαταλλήλους, μην αγώνεστε. Τα καλύτερα έρχονται και έλκονται. Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη και εμείς έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο και στους 951. Γι' αυτό τώρα μπορώ να πω καλησπέρα σε ένα φίλο μου που συντονίστηκε τώρα, αλλά και σε σένα που ήσουν συντονισμένο από την αρχή. Δημήτρη Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και αν με ακούς από το αυτοκίνητό σου, αρχικά προσοχή στο δρόμο. Και κατά δεύτερον, απέφυγε την Κωνσταντίνου Καλαμαλή. Εκεί, στη γέφυρα τη Βούλγαρη. Τα έχουμε τα θεματάκια μας, η αλήθεια είναι. Είναι αρκετά στα κόκκινα για να το σημείο. Στα κόκκινα επίσης είναι και η Λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή σε όλο το μήκος της, αλλά και το σημείο στον περιφερειακό προς ανατολικά μετά την Ευκαρπία σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Όμως, αν θέλεις να τελειώσει αυτή η μέρα και να έρθει η επόμενη, γιατί έχεις κολλήσει στην κίνηση και έχεις τα νεύρα σου, θέλω να σου πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα, μια επόμενη μέρα με περισσότερη όχι κίνηση αλλά καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom λοιπόν απλώνεται παντού με προηγουμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες και στη σύνδεση και στην ψυχαγωγία και στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις. Ανακαλύπτεις λοιπόν μια νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, όχι ακόμη όταν κατέβεις από το αυτοκίνητό σου, γιατί το κινητό στην οδήγηση απαγορεύεται. Πάμε τώρα λοιπόν να μιλήσουμε για αποτυπώματα ή μάλλον ας τα πει καλύτερα ο Πέτρος Ιακωβίδης στους 9, 5 και 1.

0: αυτά τα χίλια, μου αρέσει αυτό το live. Νίκος Απέργης στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εγώ όταν καψουρεύομαι με τραγούδια και μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι έτσι και λίγο ερωτικά, πεινάω. Εντάξει, να σου πω κάτι, ο έρωτος περνάει από το στομάχι. Και εγώ αυτή τη φράση την τηρώ, την έχω Ευαγγέλιο αυτή τη φράση. Και μια και η καλά κρατεί, πάμε να κάνουμε μια βόλτα κατά κήθε, κατά πέρετ και να κάνουμε και μια στάση από το booth που μου σχοβαλάει φρέσκο βασιλικό. Όχι, δεν θα πάμε να πάρουμε κλάστερε για το μπαλκόνι, θα πάμε στο Basil Bar, από την Best of Barilla, γιατί αφήνει τη δική του πράσινη πινελιά στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο booth 26. Δοκίμασε δωρεάν Pesto Bites με τη μοναδική κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla και ζήσε μαζί μου την απόλυτη ιταλική εμπειρία γεύσης. Οπότε μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στείλε με ένα μήνυμα και πάμε παρέα για την πάσα πιθανότητα. Εκεί θα με βρεις, κάθε μέρα κατά εκεί πηγαίνω για να πάμε στο Pesto Barilla στο booth 26 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φυσικά περιμένω στο μεσοδιάστημα τα μηνύματά σου στο 6982-951-951 γιατί σε λίγο έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα έτσι να κολλήσει σε μια φράση τύπου «Αχ, είσαι ένα ένοχο κορμί, εσύ, Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1, Δήμητρα Καβαλέρη στο μικρόφωνο». Και δεν πιστεύω αύριο να έχεις κανονίσει κάτι. Όχι, δεν θέλω δικαιολογίες. Αύριο θα σε πάρω μαζί μου το Zen Garden, αυτή η καταπληκτική αυλή με τα πάρα πολύ ωραία κοκτέιλ. Κλείνει 5 χρόνια και θα το γιορτάσουμε παρέα σε αυτή την υπέροχη αυλή με ένα DJ set από εμένα και τον Ανέστη Μενεξέ. Αν λοιπόν δεν έχεις πάει, είναι η τέλεια φορμή για να το γνωρίσεις. Και αν έχεις πάει, ξέρεις ήδη γιατί θα είσαι εκεί. Και έχουμε και διαγωνισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή 5 από εσάς θα κερδίσουν φιάλες. Θα έχουμε φιάλες έως 6 άτομα για αύριο, 11 Σεπτεμβρίου, στο Zen Garden. Εγώ θα είμαι εκεί. Εσύ θα είσαι εκεί. Θέλω να μου στείλεις το αγαπημένο σου ποτό μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982 951 951 και καλή επιτυχία.

0: άλλο κανένα.
1: Αυτό να τους πεις. Γιώργο Σαμπάνης από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη. Και φυσικά χαίρομαι ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι το απολαμβάνουμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη στους 28,9 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ μου αρέσει που οι φίλοι με το ρολόγιο εδώ είναι συγκεκριμένοι to the point. Αίσθηση λέει σαν 32. Πιο ζεστά από χτες τα πράγματα. Το βράδυ θερμοκρασία θα βέσει στους 23 και άμα συνοδευτεί με αυτό το αεράκι που είχε χτες το ωραίο το τίμιο, ναι, θα πω ναι κεφαλαίο. Αύριο Παρασκευή θερμοκρασία στους 30, η μέγιστη ή ελάχιστη στους 23, ενώ από το Σαββατόβραδο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Την Κυριακή θα έχουμε πάλι καταιγίδες, αλλά τη Δευτέρα πάλι λιοφάνε. Κατάλαβες, ένα τελευταίο μπάνιο το Σεπτέμβρη θέλουμε να κάνουμε. Μία ρία Ελληνίδου στην σκηνή θέλουμε να απολαύσουμε. Όχι, όχι, και ρε. Θα πάρεις τη βροχή και θα την πετάξεις, θα την μεταφέρεις μία μέρα μετά, τη Δευτέρα. Και μιας και μιλήσαμε για Δευτέρες, λίγο σαν τον Ισερέμος, έτσι για το καλό, παρακαλώ. Oh,

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πες μου το όχι σου, λοιπόν. Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μιλάει για τη συναυλία και τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Έτσι λοιπόν, έλατε να ανεβούμε παρέα σε ένα κύμα και να εκπλέψουμε, γιατί έτσι κλείνει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι Δήμητρα Καβαλάρη, εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6, και επειδή για να γίνει αυτή η εκπομπή χρειαζόμαστε ενέργεια, θέλω να μιλήσω για τη Zenith. Γιατί η Zenith φέτος τη ΔΕΘ δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους, σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα λοιπόν να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται αυτά τα δύο περίπτερα στα σημεία που προανέφερε, οπότε δικιά σου. Τώρα έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς, δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, Λαζάχαρη Παρασκευή, τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται αυτά τα δύο περίπτερα στα σημεία που προανέφερε, οπότε δικιά σου. Τώρα έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς.

0: αντέχει στα ψώνια. Όταν πηγαίνει η γυναίκα και άχ να διαλέξω και αυτό, μωρό μου, αυτό σου άρεσε.
1: Ναι. Συγγνώμη, ούτε η ουρά δεν είναι για το ταμείο.
0: Τίποτα.
2: Α, δεν πιάνεται αυτό.
0: Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορώ, παιδιά.
2: Εγώ δεν θα διαφωνήσω και πολλές φορές το λέω ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα αγόρια μας, τους συντρόφους, τέλος πάντων.
0: Και ισχύει και για μένα. Και εγώ δεν βαριέμαι τόσες ώρες να διαλέξω. Θέλω να πάω να το έχω δει, να το σταμπάρω, να το δοκιμάσω πάνω μου. Είμαστε εντάξει, φεύγουμε.
2: Κοιτάξτε, συνήθως στα αγόρια η διαδικασία της επιλογής είναι πιο εύκολη. Θέλετε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένα μπλε μπλουζάκι, χωρίς τάμπες ή να είναι μια ρίγα, ξέρω εγώ. Άμα δεν το βρείτε, φεύγετε. Εμείς θα κοιτάξουμε. Α, έχει και ένα μπλε, μια γαλάζια εδώ. Και μια πουά, και ένα πράσινο, και ένα κίτρινο, και μια πεταλούδα.
1: Α, το κουράστηκα, πάω για καφέ.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο άνδρες από τη Ρουμανία που έκρυβαν δύο παράνομους μετανάστες στο Πορτ Παγκάζ. Μυτιλίνη. Συνελήφθη 41χρονος που πέταξε αναμένη κάφτρα τσιγάρου και προκάλεσε φωτιά. ΟΠΕΚΑ. Κλειστή αύριο 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα Α21. Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από φωτιά σε πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βίωσαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Έτσι. Θα τα μάθεις και θα τα ακούσεις όλα από το δικό σου άνθρωπο. Καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα. Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ. Είναι 5η 10 του Σεπτέμβρη και έχω να σου πω φοβερά και τρομερά πράγματα. Διάθεση έχω, κέφι έχω, πρώτες μεταδόσεις έχω, τα καλύτερα για σένα έχω, διαγωνισμούς έχω και κίνηση στους δρόμους έχω που έχουμε κίνηση. Περιφερειακός, από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμμα της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Πολύγνης και λίγο πιο πέρα, μη σου πω, μέχρι το Επταπύργιο, θα το πας στο σημείο τόσο σε κάποια σημεία. Κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας λαγκαδά, επίσης σε αρκετά σημεία, όπως παραδείγματος χάρη, πριν βγει στην Εγνατία θα το πας στο σημειωτό. Έτσι. Επίσης θα το πας στο σημειωτό στη Μοναστηρίο πριν βγει στην Εγνατία. Πάρα πολύ κίνηση βλέπω σε αρκετά σημεία και στη Λεωφόρο Νίκης. Και θα σου πω ότι έχω δύο διαγωνισμούς. Έχω τα τελευταία νέα ό,τι αφορά τα φοβερά music live events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διότι χθες αυτό που έγινε με την αγαπημένη μου, την κολλητή μου, την καλή μου φίλη Λυκοκίνου, την Ανδρομάχη, τη Φέη Θεοχάρη και τον Παύλο Γκόρδη, δεν περιγράφεται. Χορεύαμε συνέχεια. Πάμε να χορέψουμε, πάμε να διασκεδάσουμε μετά ο Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Κουκλάκια μου πανέμορφα, καλώς ήρθατε!

0: Παντελής Παντελίδης, είχα κάποτε μια αγάπη. Και αύριο έρχεται ο Αντώνης Ρέμος, αποκλειστική συνέντευξη. 6 ώρα Αντώνη, εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο. Θα μιλήσει και για τον Παντελή Παντελίδη. Λέει πολλά ο Αντώνης Ρέμος. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλές αποκλειστικές συνεντεύξεις, πάρα πολλές ειδήσεις. Και βέβαια οι περισσότερες, σχεδόν όλες, ανεβαίνουν και στο site μας και υπάρχει και το κανάλι μας στο YouTube, όπου μπαίνετε μέσα, βλέπετε και οπτικοποιημένες συνεντεύξεις. Έτσι λοιπόν και η συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου βγαίνει στον αέρα και καπάκι θα τη δείτε κατά 99,9% και στο κανάλι μας στο YouTube. Θα μου πεις γιατί. Γιατί πρέπει να ετοιμαστεί, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Υπάρχει και αυτό που λέμε μια τεχνογνωσία, υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, ένα χρονικό ορίζοντα. Καταλαβαίνεις. Όλα αυτά διότι το Κοσμοράδιο είναι το νούμερο ένα ραδιόφωνο και όλες οι μεγάλες επιτυχίες, όλες οι αποκλειστικές συνεντεύξεις, όλα τα φοβερά και τρομερά event έχουν τη σφραγή του Κοσμοράδιο 95,1. Όπως και τα music event live μέσα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη. Αύριο έχουμε φέρτο Ακύλα. Και κλείνουν οι συναυλίες με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εγκρίνετε διαγωνισμό, έρχεται σε λίγο.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.

Αλληλούια και αγαπημένη Ελένη Φουρέρ. Έρχεται και ο αγαπημένος Σάκης Ζουβάς, που φέτος θα είναι με την Κατερίνα Λιόλιου. Και επειδή έρχεται ο Σάκης Ζουβάς με το Disco Girl, δεν ρίχνω μετά και μια Κατερίνα Λιόλιου. Τον περιβόητο λογαριασμό, και μετά λέω να βάλω και ένα μαζονάκι έτσι για να θυμόμαστε. Αυτόν υπέροχο καλλιτέχνη που έφυγε έτσι άδικα, ρε παιδί μου. Έβλεπα φωτογραφίες που έχω μαζί με τον Γιώργο και έλεγα, ρε παιδί μου, είναι, δεν μπορώ να το πιστέψω από χθες. Και το κακό είναι κάθε φορά που κάτι χτύπα ξύλο, κακό. Έτυχε άλλη μια φορά να είμαι στον αέρα όταν έγινε αυτό. Πόσο άδικο, πόσο κρίμα. Για να δούμε. Έχει ξεκινήσει προανάκριση αν στο κέντρο αισθητικής, αυτό το κέντρο που πήγε, λειτουργούσε νόμιμα, αν το μηχάνημα που υπήρχε για να κάνει αυτή την πλασματοθεραπεία, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται, μην πω και λάθος, υπήρχε άδεια λειτουργίας, αν ήταν γιατρός η κυρία που πήγε να το κάνει. Για να δούμε, ρε παιδί, θα δείξει. Το κακό και το άδικο είναι ότι έφυγε ο Γιώργος από κοντά μας. Τι κρίμα, τι κρίμα.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πες μου το όχι σου, λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μιλάει για τη συναυλία, για τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Ρία Ελληνίδου που θα την έχουμε την Κυριακή στα Music Live Event στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη με Κοσμοράδιο 95,1. Χθες με Έλλη Κοκκίνο, Ανδρομάχη, Φέη Θεοχάρη και Παύλο Γκόρδη έγινε χαμός. Το ίδιο γίνει και σήμερα με Λεωνόρα Ζουμανέλη. Και βέβαια αύριο με φέρτο μου Αλκύλα. Και βέβαια τα event και οι εκπλήξεις στην έκθεση συνεχίζονται. Έχουμε και το ράλι της ΔΕΘ, παιδιά, το οποίο επιστρέφει δυναμικά. Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία υπεδέχονται το 50ο ράλι ΔΕΘ Δημήτριος Νιζάμης με επίκεντρο την 20η ΔΕΘ πάντα. Ένα διήμερο λοιπόν γεμάτο ταχύτητα και αγωνιστική δράση με ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Η δράση ξεκινάει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με το διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 2 στις 5 το απόγευμα στη νότια πύλη της ΔΕΘ, ενώ στις 7 το βράδυ πραγματοποιείται η εκκίνηση. 58ο ράλι ΔΕΘ Δημήτριος Νιζάμης, η Θεσσαλονίκη κινείται σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε τον αγαπημένο μας Θοδωρή. Θοδωρή τι? Φέρει!

0: Ήταν το έγκλημα καρδιάς, ήταν ο αγαπημένος, ο λατρεμένος Νίκος Οικονομόπουλος όλων μας. Και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Έρχεται διαγωνισμός φοβερός και τρομερός. Θέλω να μείνεις εδώ για να είσαι κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, ετοιμάσου να φτιάξεις κορμί.
3: Εγώ τώρα?
2: Ναι, ναι, και... θα φτιάξεις κορμί. Μάλιστα. Θα καις ό,τι θερμίδες τρως.
4: Θέλω και εγώ να φτιάξω κορμί.
3: Φουρνέλο θα ανάπτουμε.
2: Όχι. Όταν βλέπεις, λέει, λένε οι ειδικοί, μια ταινία τρόμου, καις τόσες θερμίδες όσο θα έκυγες ένα περίπατο 30 λεπτών.
4: Α, μην το λες τέτοια τώρα.
3: Ναι, αλλά η ταινία κρατάει 2 ώρες.
2: Ναι, 2 ώρες.
3: Δεν βγαίνω μισή ώρα το περίπατο.
2: Όταν βλέπεις, λέει, λένε οι ειδικοί, μια ταινία τρόμου, καις τόσες θερμίδες όσο θα έκυγες για ένα περίπατο 30 λεπτών.
4: Α, μην το λες τέτοια τώρα.
3: Ναι, αλλά η ταινία κρατάει 2 ώρες.

0: διαφορά. Έχει το suspense. Αυτό.
1: 90 λεπτά ταινία, 184 θερμίδες.
0: Ίσως επειδή τρομάζει. Πας κάτω από το καναπέ.
2: Σιγά μην πάω κάτω από το καναπέ.
0: Βάζει τα μαξιλάρια μπροστά στα μάτια σου.
2: Κάτω από το καναπέ δεν χωρεί τη φύλλο χαρτί. Εγώ θα χωρέσω. Με τα καλά σου και εσύ τώρα. Μην με νευριάσει πρωινιάτικα.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
8: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: υπάρχει.
1: Η Φίτου Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα. Θα μου πεις που το κατάλαβες που πέρασε μέχρι στο δεύτερο 60 λεπτό. Τραγουδάρα έπαιξε, τραγουδάρα έρχεται και γενικά και το επόμενο 60 λεπτό θα είμαστε τόσο super, τόσο top όσο δεν φαντάζεσαι. Ο φίλος ο Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ για το δεύτερο 60 λεπτό, το οποίο ξεκινάει αμέσως τώρα, διότι στο δεύτερο 60 λεπτό έχω και δεύτερο διαγωνισμό, σε προειδεάζω και σε προετοιμάζω που έρχεται σε λίγο.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη και τι έχουμε στα Music Events Live στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η πολύ αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται να ερμηνεύσει μεγάλες δικές της επιτυχίες και όχι μόνο. 9.30 στο τόξο της Χανθ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ όμως τώρα θα περάσω αμέσως στο δεύτερο διαγωνισμό που είναι μασαζάκι χαλαρωτικό από το Μέλης Παπαίνη. Στο κινητό γράφει τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

υπενθυμίσουμε για άλλη μία φορά το σημερινό μας διαγωνισμό, που δεν είναι άλλος, ο δεύτερος κατά σειρά, γιατί ο πρώτος τελείωσε, ήταν Lamour Cosmetic. Ο δεύτερος είναι Μέλι Σπα. Το αγαπημένο Μέλι Σπα το βρίσκεις δυτικά, στον πεζόδρομο του Ευόσμου, στο κέντρο, σε δύο χώρους, Μητροπόλεως 61 αλλά και Μητροπόλεως 68, και ανατολικά στη Θέρμη. Το κινητό στο χεράκι, μασάζ ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982951. Πολύ, πολύ καλή σου επιτυχία, γιατί το μασάζ είναι απαραίτητο και σε κάνει να νιώθεις άλλος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Καλή σου επιτυχία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πες μου το όχι σου, λοιπόν. Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μιλάει για τη συναυλία και τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Λοιπόν, μετράω αντίστροφα για να δηλώσω αποχώρηση και φινάλε. Γιατί πρέπει να πάω και σήμερα να παρουσιάσω τα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να είστε όλοι εκεί, γιατί και σήμερα, όπως κάθε μέρα, θα κάνουμε χαμούλη, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με υπέροχους ρυθμούς από την πολύ αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Όλα αυτά 9:30 στο Τόξο της Χάνθ.

Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Καλώς την Ανέλα, λέμε μέσα. Η Άννα έρχεται. Εγώ επιστρέφω αύριο, Δημήτρος. Θεού θέλοντος και ορίου επιτρέποντος, 6 ώρα τα Άννα. Έως τότε, δεν θέλω να λησμονήσω πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δίλα τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβουμικής. Bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μιράντα, έχεις πάει ποτέ για ψώνια με τον Γιώργο Τσασμετζή?
2: Με τον Γιώργο, ναι, έχουμε πάει.
3: Λες φορές. Αλλά κυρίως ψωνίζει η Μιράντα.
2: Στην καραντίνα που πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ, εδώ που ήταν η ευχαρίστησή μας, δεν είχαμε τι να κάνουμε.
3: Όπω ότι πήραμε ντοματίνια.
2: Ναι, ένα πράγμα τη φορά για να λέμε ότι κάπου πήγαμε και κάτι κάναμε.
1: Μετακίνηση 6.
2: Έχει καιρό να πάμε, γιατί ο Γιώργος.
3: Ναι, ότι παλιά περνούσα πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτό.
3: Γιατί, ναι, πηγαίναμε.
2: Πες τι έκανες.
3: Έκανε η Μιράντα εξονυχιστικό έλεγχο εκεί στα μπλουζάκια, μην πετάει καμιά κλωστή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Ναι,
3: αυτά που πολλές φορές κάτι έβρισκε, εγώ δεν θα τα βλέπω ποτέ.
1: Όποιος ψάχνει βρίσκει.
3: Αλλά στο τέλος πάντα είχα το δικαίωμα της επιλογής να διαλέξω ένα κυρίως αμπιγέ φόρεμα ή κάτι έξω.
1: Για σένα.
3: Για μένα, ναι. Τι λες, μόνο.
2: Να το δοκιμάσω.
3: Να το δοκιμάσει η Μιράντα και να γελάσω.
2: Για να γελάσω.
3: Και έτσι σταμάτησε να μου λέει να πηγαίνουμε στα μαγαζιά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στο Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος για το ξεκίνημά μας όπως πρέπει αυτό το βράδυ της Πέμπτης, μια ανάσα πριν το Παρασκευό Σαββατοκυριακό μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10, Άννα μεταξύ μας, και πάμε γρήγορα να δούμε για αρχή τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω κίνηση γενικότερα στην Λεωφόρο, όχι εκεί στην Ανοπόλη, οπότε προσοχή σε εκείνο το σημείο. Τώρα μέσα στο κέντρο πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Έχουμε έντονες καθυστερήσεις κατεβαίνοντας στη συμβολή με τη Λεωφόρο Στρατού. Ενώ ακόμη πιο προς το Βαρδάρι υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στην Εγνατία, στο ύψος, λίγο πριν το ύψος της Αριστοτέλους. Εκεί και ανεβαίνοντας τη Βενιζέλου. Δύσκολα τα πράγματα. Γενικότερα στους μικρούς δρόμους και γύρω από την Αγία Σοφία υπάρχει κίνηση. Κινητικότητα στο κέντρο της πόλης, παιδιά. Στα ανατολικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα. Οπότε υπομονή και εμείς πάμε να καθίσουμε αναπαυτικά, να απολαύσουμε ένα Βύση. Αμέσως τώρα σε ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, δυνατά στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Αντώνης Ρέμος, το περιμένουμε το Σάββατο, 12 του μήνα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, για μια πολύ θεαματική, όπως αναμένεται να είναι, η συναυλία αυτή που ετοιμάζεται. Ήδη έχουν στηθεί εξέδρες, γιγαντοοθόνες, σε πάρα πολλά σημεία της Νέας Παραλίας. Και όσοι κάνετε τη βόλτα σας, σίγουρα θα τα έχετε εντοπίσει. Και όσοι είστε και πιο μακριά, θα τα έχετε εντοπίσει σίγουρα. Γιατί εγώ χθες το βράδυ κιόλας είχα δει που άναβαν τα φώτα, τα δοκίμαζαν. Νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αντώνη Ρέμο, σε περιμένουμε εννοείται. Τώρα στα υπόλοιπα νέα των συναυλιών έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο και Θοδωρή Φέρη, οι οποίοι ακύρωσαν ωστόσο τις δικές τους προγραμματισμένες συναυλίες λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο οποίο θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε τελευταίες εξελίξεις. Όλα αυτά και άλλα πολλά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και η Γελένη Φουρέιρα, 10 με τόνο και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί, μέχρι τις 10, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Συνελήφθησαν, διαβάζω, οι δύο γιατροί της υποτιθέμενης κλινικής, όπου απευθείασε ο Γιώργος Μαζονάκης, με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, καθώς αποδείχθηκε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, σε αντίθεση με όσα ισχυρίστηκε ο γιατρός που είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει ιατρική πράξη. Έχουμε σίγουρα πολλά να δούμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά ξέρετε τι με εκνευρίζει πιο πολύ. Ότι ξαφνικά, τώρα συνειδητοποιήσαμε και πέφτουμε από τα σύννεφα ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν κατά παράβαση των αδειών τους. Δηλαδή, οριακά αυτό πάει να γίνει κανονικότητα σε αυτή τη χώρα και λόγω του ελλιπούς ελέγχου που επικρατεί, αυτό έχει γίνει μια πάγια τακτική. Δηλαδή, ιατρία, γυμναστήρια, life coaches που δηλώνουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Γενικότερα επικρατεί μια τέτοια κατάσταση και πρέπει να γίνει μια άλλη διαχείριση του ελέγχου και όλη αυτή τη ιστορία. Πάμε να συνεχίσουμε με Θοδόρη Φέρη και μουσική, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πες μου το όχι σου, λοιπόν. Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλάει για τη συναυλία και τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Για όλα τα παιδιά τα γενναία που μας ακούν αυτή τη στιγμή και είναι συντονισμένα. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχουμε και δώρο φανταστικό για τη συνέχειά μας. Οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται διαγωνισμός για να διεκδικήσετε πεντανόστιμες πίτσες από την Pizza Fan με πάρα πολύ αγάπη. Οπότε μένετε στην παρέα και εμείς ακούμε και Νίκο Βέρτη αμέσως τώρα σε ένα τραγούδι που είναι συγκλονιστικό. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ από τα χορευτικά του που δεν ξέρω, με το που μπαίνει το intro μου κερδίζει την καρδούλα. Δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Απολαυστική ανδρομάχη έχουμε γίνει σούσουρο, την οποία την απολαύσαμε και τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και χθες το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έκανε χαμό. Ήταν μαγική, ήταν υπέρλαμπρη και περάσαμε πάρα πολύ ωραία και στη χθεσινή συναυλία. Ήταν και η Έλλη Κοκκίνου, εννοείται, υπέρλαμπρη και εκείνη on stage. Οπότε εμείς, αφού τα βάλαμε όλα στη σειρά και περάσαμε τέλεια, πάμε να δώσουμε και δώρα από αγαπημένη πίτσα φαν, γιατί σας έχω τώρα και δώρα και για τους μικρούς μας φίλους, γιατί υπάρχουν λύσεις. Έχουμε παιδικό πάρτι, συγκέντρωση στο σπίτι. Δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατέλειωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που μπορεί να κάνει μόνο η Pizza Fan να πετύχει με τα mini burgers. Γιατί έχουμε, έχει νέα σειρά mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με φυσικά πολύ αγαπημένες κοτομπουκές και λαχταριστές πατάτες. Και όλα αυτά τα ωραία, αλλά σήμερα εσείς διεκδικείτε δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Στέλνετε απλά το μήνυμά σας στο Viber 6982 951 951, γράφε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη πίτσα και καλή σας τύχη.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο μέσος άντρας περίπου 23 λεπτά αντέχει στα ψώνια. Όταν πηγαίνει η γυναίκα και αχ, να διαλέξω και αυτό, μωρό μου, αυτό σου άρεσε.
3: Ναι. Συγγνώμη, ούτε η ουρά δεν είναι για το ταμείο.
2: Τίποτα.
4: Α, δεν πιάνετε αυτό.
2: Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορώ, παιδιά.
4: Εγώ δεν θα διαφωνήσω και πολλές φορές το λέω ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα αγόρια μας, τους συντρόφους, τέλος πάντων.
2: Και ισχύει και για μένα. Και εγώ δεν βαριέμαι τόσες ώρες να διαλέξω. Θέλω να πάω να το έχω δει, να το σταμπάρω, να το δοκιμάσω πάνω μου. Είμαστε εντάξει, φεύγουμε.
4: Συνήθως στα αγόρια η διαδικασία της επιλογής είναι πιο εύκολη. Θέλετε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Ναι.
4: Ένα μπλε μπλουζάκι. Χωρίς τάμπες ή να είναι μια ρίγα, ξέρω εγώ. Άμα δεν το βρείτε, φεύγετε. Εμείς θα κοιτάξουμε. Α, έχει και ένα μπλε, μια γαλάζια εδώ. Και ένα πουά. Και ένα πράσινο. Και ένα κίτρινο. Και μια πεταλούδα.
3: Α, το κουράστηκα. Πάω για καφέ.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Στον αέρα.
0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο από Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα ή τίποτα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Άλλη μια ώρα με ένα πολύ ωραίο δυναμικό ξεκίνημα και πάντα μουσικό, έτσι, στους 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα, μεταξύ μας συνεχίζουμε παρέα. Μεγάλο φίλο στο Κατερινάκι μου, το όμορφο που μου στέλνει εδώ τα μηνύματά του. Καλά, εντάξει, έχει γίνει ένας χαμός εδώ από το διαγωνισμό με τις πίτσες από αγαπημένη πίτσα φαν. Δεν το συζητάω και εντάξει, νομίζω θα γίνει πανικός και αυτό το βράδυ το απόψινό. Πάμε να δούμε τώρα από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα τα βλέπω ελάχιστα πιο χαλαρά. Στη λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου, κατεβαίνοντας προς την λεωφόρο Στρατού, εκεί στη Συμβολή υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Υπομονή σε εκείνο το σημείο. Επίσης, τώρα μικροκαθυστερήσεις στους μικρούς δρόμους του κέντρου γύρω από την Αγία Σοφίας, καθώς και σε Ιώνος Δραγούμης και Βενιζέλου. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε λίγο καλύτερα. Βλέπω τώρα στα δυτικά είμαστε OK και στα ανατολικά η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί πλήρως. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και λίγο με αναστασία. Δυνατά στους 95 και 1.

0: τραγούδι ωραίο. Το ακούμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10 παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχουμε νέα. Το ράλι Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη επιστρέφει δυναμικά 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία υποδέχονται το 58ο ράλι Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Δημήτριος Νιζάμης με επίκεντρο την 90η ΔΕΘ. Έτσι λοιπόν, ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα και αγωνιστική δράση με ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρας, Αχολομόντα και Γαλάτιστα έρχεται να κάνει χαμό, με τη δράση να ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με τον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 2 στις 5 το απόγευμα στην νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ στις 7 το βράδυ πραγματοποιείται η πανηγυρική εκκίνηση και εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί η Θεσσαλονίκη κινείται σε αγωνιστικούς ρυθμούς και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σε θεάτρο.

τι τραγουδάρες, Χριστέ μου, Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό είναι πολύ αγαπημένο μου. Πατάς τα όρια και τα ακούσαμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που θα ακούμε πάντα όσα αγαπάμε. Γιατί μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη χάσαμε κι εμείς ένα κομμάτι μας. Γιατί ο ίδιος με τα τραγούδια του είχε γίνει ένα κομμάτι πολλών από εμάς. Μη σας πω και πολλά κομμάτια. Μακάρι να δοθεί φως στην υπόθεση. Βέβαια δεν το βλέπω, γιατί έχει αναβληθεί, λέει, η νεκροψία όπως διαβάζω. Έχει ορίσει η οικογένειά του τεχνικό σύμβουλο και άντε να δούμε τι θα συμβεί στην πορεία. Παρ' όλα αυτά, πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Θα είμαστε εδώ να μεταφέρουμε τις ειδήσεις και τα νέα. Ωστόσο, ένα άλλο νέο που έχουμε είναι ότι η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen, δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Πρωτέρια Win More από τις 4 έως 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό Pop-up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης. Εκεί μπορείτε να γνωρίσετε ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής σας και να πάρετε μέρος στις δράσεις του Πρωτέρια Win More. Στα 3 Pop-up σημεία έχουμε να πούμε ότι παίζουν και φανταστικά δώρα, με το μεγαλύτερο έπαθλο έναν τυχαίο να κερδίσει 10.000 ευρώ και πολλά ακόμη. Και φύγαμε για μουσική πάντα στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Πες μου το όχι σου, λοιπόν. Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μιλάει για τη συναυλία και τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10 είμαι η Άννα Κεφαλά, λίγα λεπτά ακόμη γεμάτα πολλά τραγούδια που αγαπάμε, γιατί δεν γίνεται αυτά τα λίγα λεπτά ακόμη που έχουμε, θα τα περάσουμε μαζί με μουσικές ωραίες όπως πάντα. Έχουμε συνέντευξη βέβαια, θέλω να σας πω, όχι σήμερα, έχουμε αύριο Αντώνη Ρέμο, ο οποίος έρχεται για να τα πει όλα στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Έχει να μας πει πολλά, σίγουρα θα είναι απολαυστικός εν αναμονή της μεγάλης του συναυλίας. Θα μας πει πολλά ενδιαφέροντα, θα είναι σίγουρα απολαυστική αυτή η συνέντευξη, οπότε δεν γίνεται να τη χάσετε. Και εμείς φύγαμε αμέσως τώρα να απολαύσουμε Θοδόρη Φέρη, δυνατά εννοείται στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργος Σαμπάνης για ένα κλείσιμο που νομίζω κάπως έτσι θα ήταν το ιδανικό. Μας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Το ακούμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Ήταν ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης και εμείς ακούσαμε όσα μας αρέσουν πολύ για άλλη μια φορά. Και το περάσαμε παρέα αυτό το διωράκι, Άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή για το επόμενο 2ωρο 10 με 12 με πολύ ωραία διάθεση και πολύ ωραία μαλλί. Οπότε καταλαβαίνετε, έρχεται με πολύ ωραίο vibe και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 Παρασκευή και πάμε να βάλουμε φωτιά. Και μέχρι τότε το επόμενο μας ραντεβού, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, ετοιμάσου να φτιάξει κορμί.
2: Εγώ τώρα.
1: Ναι, θα φτιάξει κορμί. Θα καίς ό,τι θερμίδες τρως.
3: Θέλω και εγώ να φτιάξω κορμί.
2: Φουρνέλο, θα ανάπτυξουμε.
1: Όταν βλέπεις, λένε ειδικοί, μια ταινία τρόμου, καίς τόσες θερμίδες όσο θα έκυγες ένα περίπατο 30 λεπτών.
3: Α, μην το λες τέτοια τώρα.
2: Ναι, αλλά η ταινία κρατάει 2 ώρες.
1: Ναι, 2 ώρες.
2: Δεν βγαίνω μισή ώρα το περίπατο. Είπε, μου περίπατο μισή ώρα. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα ο χρόνος είναι.
1: Θα κάνεις μαραθώνιο, Γιώργο. Μία φορά την εβδομάδα αντί να πηγαίνεις γυμναστήριο, θα βλέπεις 3 τέτοιες ταινίες.
2: Φαίνεται ότι έχω να δω θρίλερ 30 χρόνια, έτσι. Θα μ' αρέσουν καθόλου, τα συγχαίρομαι.
1: Μόνο κωμωδίες.
2: Μόνο κωμωδίες, ρομαντικές κωμωδίες, αντί καμιά περιπέτεια.
3: Εν τω μεταξύ, ναι, παιδιά, στις κωμωδίες που γελάσει, καμιά φορά έχει το suspense. Αυτό.
1: 90 λεπτά ταινία, 184 θερμίδες.
3: Ίσως επειδή τρομάζει, πας κάτω από το καναπέ.
2: Σιγά, μην πάω κάτω από το καναπέ.
3: Βάζει τα μαξιλάρια μπροστά στα μάτια σου.
2: Κάτω από το καναπέ δεν χωρέει τη φύλλο χαρτί. Εγώ θα χωρέσω, μην τα καλά σου και εσύ τώρα. Μην θες με νευριάσεις πρωινιάτικα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Γιάννης Ρέμος και Δευτέρα. Κάπως έτσι ξεκινάμε το βραδό μας, βέβαια, γιατί δεν είναι Δευτέρα, είναι Πέμπτη βράδυ. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Και η αλήθεια είναι ότι η διάθεση ακόμη είναι πολύ διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πει ότι η ζωή και η μουσική συνεχίζονται. Οπότε εμείς είμαστε παρέα, είμαστε μαζί σε άλλο ένα βράδυ. Έχω πολύ ωραίο throwback song σήμερα και έκπληξη τρομερή, θα σας τα πω στη συνέχεια, γιατί είναι μια ενότητα που έχετε αγαπήσει πολύ και σας ευχαριστώ. Αλλά έχουμε όμως και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, γιατί τα ημισκούμπρια είναι αύριο στη Θεσσαλονίκη μας. Τι γίνεται σε αυτή την πόλη, παιδιά? Και διεθνή έκθεση έχουμε, και Αντώνη Ρέμο έχουμε, και ημισκούμπρια έχουμε, αλλά πάντα έχουμε Κοσμοράδιο φυσικά. Κίνηση έχουμε και λίγη κίνηση. Στην Εγνατία λοιπόν και προς

Δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσει, το ίδιο και στην Τζιμισκή. Εκεί στα γνωστά σημεία με Εθνική Αμήνη, Λεωφόρο Νίκη, θα κάνετε αρκετή υπομονή αυτήν έτσι την στιγμή, γιατί βλέπω αρκετές καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά. Αγίου Δημητρίου επίσης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά θα συναντήσετε εμπόδια, ενώ πηγαίνοντας δυτικότερα είναι τα κλασικά σημεία στην εσωτερική περιφερειακή. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση, γιατί ακολουθούν τα καλύτερα. Έλληνα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα στους 9.51 με την Δήμητρα Σιβρή.

πες μου ποιος, τι να πω, πραγματικά τα λόγια περιτεύουν, είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι, όλη η χώρα είναι συγκλονισμένη. Άκουγα κάποιες στατιστικές, γιατί φυσικά σήμερα όλες οι εκπομπές, εννοείται όλα τα ραδιόφωνα της χώρας, φυσικά το Κοσμοράδιο 95,1, τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αείμνηστο πλέον, αυτό το θρύλο της ελληνικής μουσικής και το κενό που αφήνει πίσω του φυσικά, ως άνθρωπος πρώτα όλα πρωτίστως, αλλά φυσικά και ως καλλιτέχνης. Άκουγα λοιπόν για αυτά τα ρεκόρ που έχουν συμβεί ουσιαστικά, γιατί την ίδια στιγμή όλα τα ραδιόφωνα της χώρας παίζανε ασταμάτητα τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Κάπως έτσι λοιπόν συνεχίζουμε τη βραδιά μας, αλλά εγώ υποσχέθηκα ήμι σκούμπρια, υποσχέθηκα δώρο, γιατί γίνεται χαμός στην πόλη μας. Έρχεται στο λιμάνι, στην Προβλήτα 2, αύριο Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, αυτό το συγκρότημα που έχει αφήσει η εποχή. Και φυσικά εσείς θα είστε εκεί πέρα πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Μου στέλνεις λοιπόν τη λέξη συναυλία, ονοματεπώνυμο και αυτό όλα αποστολή στο Viber 6982-951-951, γιατί τα ημισκούμπρια, που είναι το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop, έχει δημιουργηθεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 από Δημήτρη Μετζέλο, Μητριδάτη και Πρίτανη. Έρχεται ξανά για να γίνει χαμός. 30 χρόνια επιτυχίες από το 1996 και φυσικά εσύ δεν θα λείπεις. Καλή σου τύχη.

0: στη νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αυτό είναι το τραγούδι μας, παιδιά. Δικαιωματικά βάζουμε φωτιά σε όλα μας τα βράδια, σε όλες μας τις νύχτες. Δυνατά στο Κοσμοράδι 95,1. Συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για ημισκούμπρια για να κερδίσεις έτσι διπλή πρόσκληση για τη συναυλία που έρχεται αύριο και ανυπομονούμε. Τι γίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρε παιδιά. Πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδι 95,1 τα Music Live Events. Στην παρουσίαση ο Τάσος Ριζόπουλος. Σήμερα η Λεωνόρα Ζουγανέλη. Χθες η Έλλη Κοκκίνου μαζί με Ανδρομάχη, μαζί με Βαμπογκόρδη, μαζί με πλειάδα τραγουδιστών τέλος πάντων που ήταν εκεί και η Ανδρομάχη, αλλά φυσικά και η Φέη Θεοχάρη. Κάνανε χαμό. Ανέβηκε στη σκηνή και ο Τάσος Ριζόπουλος τραγούδιζε μαζί με την Έλλη. Κάνατε χαμό. Όλα αυτά τα βλέπεις στα social του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 9-5-1. Και εγώ έχω να σας πω ότι έρχεται μία ώρα νωρίτερα τώρα, 11 παρακάτω, το throwback song που εσύ μου στέλνεις ηχητικό μήνυμα στο Viber. Τι θέλεις να ακούσεις και ακούς τον εαυτό σου στον αέρα να ακούει έτσι αυτό το νοσταλγικό αγαπημένο throwback song. Οπότε σε πάρα πολύ λίγο έρχεται το throwback song της Πέμπτης, το τελευταίο και αυτή την εβδομάδα. Μένεις συντονισμένος.

0: Πρόσεχε καλά. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αγαπάμε Νίκο Βέρτη. Έρχεται, εννοείται. Πάντα με υποστηρίξει Κοσμοράδιο 95,1 στην πόλη μας. Κάνει και αυτός το δικό του, εννοείται, την ωραία την έναρξη. Και ανυπομονούμε γιατί είναι μετά από καιρό. Όπως ανυπομονούμε για το Throwback Song που ήρθε η στιγμή, παιδιά. Να παίξει στον αέρα το Throwback Song της Πέμπτης από εσάς, από το δικό σας το στόμα. Γιατί μου στέλνετε ηχητικό στο Viber καθημερινά για να πείτε τι θέλετε έτσι να ακούσουμε στο Throwback Song. Ποιο είναι αυτό που σας κάνει να νοσταλγείτε, που έχετε μια ανάμνηση παρέα, μου το στέλνετε, λέτε γεια σου Κοσμοράδιο, γεια σου Δήμητρο, ό,τι θέλετε. Και από εκεί και πέρα ακούτε τη δική σας αφιέρωση στον αέρα όπως θα γίνει τώρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποιος είναι αυτός που αφιερώνει και τι, και φυσικά μετά το Throwback Song παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλησπέρα Δήμητρά μου, καλησπέρα Κοσμοράδιο. Είμαι η Κόνστη και σήμερα λόγω της ημέρας έλεγα να τιμήσουμε αυτόν τον τόσο μεγάλο καλλιτέχνη με ένα έτσι τραγούδι που μου θυμίζει πολύ τα παιδικά μου χρόνια, γιατί τα ακούγαμε όταν ήμουν εγώ τουλάχιστον μικρή, το Gucci Φόρεμα.

0: το κορμί σου κουνάς.
1: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
0: Πες μου το όχι σου λοιπόν.
1: Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν.
0: Μέχρι το τέλος του κόσμου.
1: Μιλάει για τη συναυλία και τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παντελής Παντελίδης και συνοδεύομαι δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεπέραστη και η φωνή του Παντελή, φυσικά και αυτό το τραγούδι. Τι είχε γίνει τότε? Εγώ θυμάμαι, ήμουν ακόμη έτσι στα τέλος του Πανεπιστημίου και πραγματικά βγαίναμε εδώ στα μπαράκια της πόλης και γινόταν χαμός με αυτό το τραγούδι. Γενικότερα και από τα πολύ αγαπημένα, νομίζω, του Παντελή. Σίγουρα αγαπημένο του Θωμά, που ξέρω ότι πάντοτε το απολαμβάνει. Οπότε το στέλνω εκεί έτσι με πολύ αγάπη στη Γερμανία. Φιλιά πολλά και στη Μαγδαληνή, στο Δημήτρη που είναι συντονισμένο, στην Αλεξάνδρα, τον Αναστάση, τον Αποστόλη και τον Παύλο, την Χριστίνα και την Μαρία. Κοσμοράδιο, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική βαρέα της πόλης, γιατί πάντα ανεβαίνουμε μαζί. Μηνύματα αφιερώσει, το throwback song έπαιξε. Περιμένω τα δικά σας ηχητικά μηνύματα. Μη μου ντρέπεστε, είναι πάρα πολύ ωραίο και ξέρω ότι ήδη έτσι στέλνετε πολλά όμορφα, οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Παίζει καθημερινά, κάθε βράδυ 11, εκεί παρατέταρτο παρά 20 το throwback song. Και φυσικά συνεχίζουμε παρέα στο δεύτερο 60 λεπτό με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μιράντα, έχεις πάει ποτέ για ψώνια με τον Γιώργο Τσασμετζή?
2: Με τον Γιώργο, ναι, έχουμε πάει.
3: Λες φορές. Αλλά κυρίως ψωνίζει η Μιράντα.
2: Στην καραντίνα που πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ, εδώ που ήταν η ευχαρίστησή μας, δεν είχαμε τι να κάνουμε.
3: Όπου ότι πήραμε ντοματίνια.
2: Ναι, ένα πράγμα τη φορά για να λέμε ότι κάπου πήγαμε και κάτι κάναμε.
1: Μετακίνηση 6.
2: Έχει καιρό να πάμε, γιατί ο Γιώργος.
3: Ναι, ότι παλιά περνούσα πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτό.
3: Γιατί, ναι, πηγαίναμε.
2: Πες τι έκανες.
3: Έκανε η Μιράντα εξονυχιστικό έλεγχο εκεί στα μπλουζάκια, μην πετάει καμιά κλωστή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Ναι,
3: αυτά που πολλές φορές κάτι έβρισκε, εγώ δεν θα τα βλέπα ποτέ.
1: Όποιος ψάχνει βρίσκει.
3: Αλλά γιατί η αλήθεια
2: ο Γιώργος...
3: είναι ότι παλιά περνούσα πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτό.
3: Γιατί, ναι, πηγαίναμε.
2: Πες τι έκανες.
3: Έκανε η Μιράντα εξονυχιστικό έλεγχο εκεί στα μπλουζάκια, μην πετάει καμιά κλωστή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Ναι.

0: παρουσιάσουμε πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Όσοι δρόμοι πατάω, με ρωτάνε που πάω.
0: Υφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλαμε πραγματικά να είχε συμβεί ένα θαύμα, να μην ήταν πραγματικότητα όλο αυτό που έχει συμβεί από χθες, έτσι λίγο μετά τις 6 που έγινε γνωστή η είδηση για τον ευνίδιο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τη ζωή. Πραγματικά είναι από αυτά τα γεγονότα που παγώνεις, είναι από αυτά τα πράγματα που δεν ξέρεις ακριβώς πώς να τα διαχειριστείς, που η πραγματικότητα σε ξεπερνά. Φυσικά όλοι του οι φίλοι, καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Θοδωρής Φέρης και πολλοί άλλοι έχουν ανεβάσει, εννοείται, λίγα πράγματα από αυτά που αισθάνεται ο καθένας για αυτή την είδηση σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έχουν αναβάλει και τις συναυλίες τους ο Νίκος Οικονομόπουλος που ήταν προγραμματισμένες σε ένδειξη σεβασμού, όπως και ο Θοδωρής Φέρης. Τα περισσότερα τα βλέπεις στο κοσμοράδιο.gr και εμείς συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματός μας. Σας καλησπέριζω στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 6 λεπτά και μετά τις 11, Δήμητρα Σιβρέ, μέχρι τις 12 είμαστε παρέα, είμαστε μαζί. Πάντα στο αγαπημένο σου και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Για να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί. Έχουμε έτσι κίνηση γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Μας καθυστερήσει στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Στη Λεωφορείο είμαστε καλύτερα αυτή την ώρα. Στον περιφερειακό ευτυχώς τα πράγματα είναι καλά. Ανατολικότερα δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό, ενώ δυτικά έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στη Λεωφορείο Μήκη Θεοδωράκη. Στα υπόλοιπα σημεία τα πράγματα βαίνουν καλώς. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση για μέλη σας και η μόνη επιλογή στους 951 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Να. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, παιδιά. Πολύ ωραία η διασκευή, Νίκος Απερίς και αυτά τα χίλια. Μας αρέσει, είναι και ζωντανό το vibe αυτής της εκτέλεσης που απολαμβάνουμε στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, που ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του 58ου ράλι στην ΔΕΘ. Από τις 2 στις 5 το απόγευμα στην νότια πύλη της ΔΕΘ πραγματοποιείται ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Στις 7 το βράδυ πανηγυρική εκκίνηση δίνεται από την νότια πύλη της ΔΕΘ, παιδιά, ανυπομονώ πάρα πολύ, της ΔΕΘ. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Κυριακή με τις ειδικές διαδρομές για να μεταφέρουν το θέαμα στους δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Και έτσι πολύ ωραία θα απολαύσουμε το 58ο Ράλι ΔΕΘ Δημήτριος Νιζάμης. Ραντεβού λοιπόν στην νότια πύλη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και φυσικά πάντοτε ραντεβού και στα Music Live Events που καθημερινά είναι πάρα πολύ ωραία. Έρχεται και αύριο την Παρασκευή ο Ακύλας. Ενώ την Κυριακή κλείνει θριαμβευτικά όλη αυτή η εβδομάδα με Ρία Ελληνίδου. Πάντοτε Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς πάντοτε παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 95,1.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Τίτλος:
5: Παγκόσμιο φαινόμενο.

Αιγαίο και Άννα Βύση. Ωραία θα ήταν να είμαστε ακόμη στο Αιγαίο, ωραία θα ήταν να είναι ακόμη λίγο καλοκαίρι και έτσι να είμαστε πιο ξέγνιαστοι. Παρ' όλα αυτά όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ, γιατί εμείς είμαστε μαζί σε όλα τα καλοκαίρια, σε όλες τις νέες μεταβατικές περιόδους, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που πάντοτε έτσι το Σεπτέμβριο σηματοδοτεί και τη νέα σεζόν και όλα αυτά τα ωραία που έρχονται. Νέες αποκλειστικότητες και μεταδόσεις, γιατί Άννα Βύση ακούσαμε και Άννα Βύση ακούς και αποκλειστικά αυτή την εβδομάδα στο Κοσμοράδιο 95,1 από τη Δευτέρα 9 του Σεπτέμβρη με το Όχι Γιατί. Εντάξει, παιδιά, είναι τρομερό το τραγούδι. Στίχη του Νίκου Καρβέλα, παραγωγή, μουσική και στίχη δηλαδή, και παραγωγή του Άλεξ Παπακοσταντίνου και Βίκτορ Σβένσον, αν το λέω και σωστά, γιατί ξέρετε τώρα ότι η Άννα είναι και διεθνούς έτσι πλέον καριέρας. Θα γίνει και χαμό στο ΆΚΑ, όλοι το περιμένουν, δεν το συζητώ. Έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν τα stories και ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες που θα την πλαισιώσουν. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα και εσύ θα είσαι εδώ, γιατί το Κοσμοράδιο εννοείται ότι θα σου εξασφαλίσει και προσκλήσεις και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Πάμε λοιπόν να διαμώσουμε την ένταση για ύμνη στο Γιώργο Μαζονάκη. Τον αγαπάμε πολύ και φυσικά διανυκτερεύουμε μαζί του στους 9, 5 και 1.

0: Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλη την παρέα που ακούει τώρα Κοσμοράδιο.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1.
0: Το τραγούδι αυτό είναι μαζί. Το παγκόσμιο φαινόμενο του Θεοδωρή, του Πέτρου Ιακωβίδη.

0: είπες και τι δεν είπες. Θοδωρής Φέρης και παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και τι δεν έχει αυτή η εκπομπή. Να σας ενημερώσω το τελικό για τον Παναθηναϊκό Κηφισιάς 3-1, να ξέρετε. Για τους φίλους μας εδώ πέρα του ποδοσφαίρου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί είπαμε ότι εμείς τα βράδια μας είμαστε και του αθλητικού, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε του μουσικού και φυσικά ξέρουμε τα καλύτερα, έχουμε τα καλύτερα. Γι' αυτό το λέω, εσύ αύριο μένει συντονισμένο στο Κοσμοράδιο 95,1 και στον Τάσο Ριζόπουλο, θα σώσει τη μουσική καθημερινά στις 6 με 8 το απόγευμα, γιατί έρχεται αποκλειστική και απολαυστική συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου μία μέρα ακριβώς πριν τη μεγαλειώδη συναυλία του εδώ, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά ανυπομονούμε, παιδιά, εγώ σήμερα, καθώς κατέβαινα έτσι στο κέντρο για να παρκάρω και να ανέβω στο στούντιο εδώ που είμαστε ζωντανά στο Κοσμοράδιο 95,1, άκουγα τις πρόβες που κάνανε έτσι, ξέρετε, τη μουσική από αυτά τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου που ανυπομονούμε να ακούσουμε το Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη, και ειλικρινά, ξέρετε, λίγο σε πιάνει κάτι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας μουσικά, πάντα δυνατά στους 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πες μου το όχι σου, λοιπόν. Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μιλάει για τη συναυλία, για τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο.

0: Πες μου τι σου.
1: Γεια σου Δήμητρα.
2: Από τη Γιώτα
1: και τον Δημήτρη.
2: Θα θέλαμε το «Σου έχω αγάπη μεγάλη» αφιερωμένο από τον έναν στον άλλο.
1: Φιλιά πολλά Δήμητρα σε όλη την Ελλάδα.
3: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πράγμα.
1: Για παράδειγμα, Νίκος Οικονομόπουλος, ο εθνικός μας ψυχολόγος, και ήρθε η στιγμή κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να βάλουμε έτσι τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή, αλλά και για την εβδομάδα μας, από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του Νίκου, να ξέρετε, έτσι πολύ ιδιαίτερο, και κάπως έτσι... Θα σας πω την καληνύχτα μου. Θα ανανεώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς εδώ στα βράδια μας, με πολύ ωραίες μουσικές όπως κάνουμε πάντα, με δώρα, με τη δική μας την διάθεση, την πυρεία και πάντα το throwback song. Όλα αυτά μαζί με Σιβρή σε όλα μας τα βράδια παρέα. Αλλά εσείς αύριο Παρασκευή θα ξυπνήσετε ιδιαίτερα, πολύ νωρίς για τους πρωινούς 6 με 8 το πρωί με group Θέραπη και Μαρία Παζαρούλα. Ενώ στις 8 καταφθάνει ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, το νούμερο 1, το αγαπημένο, το καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης, το Κοσμοράδιο 95. Έχουν και τρομερούς διαγωνισμούς, να είστε συντονισμένοι. Φυσικά εννοείται ότι αύριο Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Ακύλας το βράδυ, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα, και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα, και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου.

0: τίποτα.
1: Α, δεν πιάνετε αυτό.
0: Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω και πολλές φορές το λέω ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα αγόρια μας, τους συντρόφους, τέλος πάντων.
0: Και ισχύει και για μένα. Και εγώ δεν βαριέμαι τόσες ώρες να διαλέξω. Θέλω να πάω να το έχω δει, να το σταμπάρω, να το δοκιμάσω πάνω μου. Είμαστε εντάξει, φεύγουμε.
1: Εντάξει, συνήθως στα αγόρια η διαδικασία της επιλογής είναι πιο εύκολη. Θέλετε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένα μπλε μπλουζάκι χωρίς τάμπες ή να είναι μια ρίγα, ξέρω εγώ. Άμα δεν το βρείτε, φεύγετε. Εμείς θα κοιτάξουμε. Α, έχει και ένα μπλε, μια γαλάζια εδώ. Και με ένα πουά και ένα πράσινο και ένα κίτρινο και μια πεταλούδα.
2: Α, το κουράστηκα, πάω για καφέ.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: 95,1.
1: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
2: Πες μου το χισούλη,
1: ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Μιλάει για τη συναυλία και τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

χρόνια πολλά, πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα, 12 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, ετοιμάσου να φτιάξει κορμί.
2: Εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι, και... θα φτιάξει κορμί. Θα καίς ό,τι θερμίδες τρως.
3: Θέλω και εγώ να φτιάξω κορμί.
2: Φουρνέλο, θα ανάπτυξε.
1: Όχι. Όταν βλέπεις, λέει, λένε ειδικοί, μια ταινία τρόμου.
2: Μάλιστα.
1: Καίς τόσες θερμίδες όσο θα έκυγε σε ένα περίπατο 30 λεπτών.
3: Α, μην το λες τέτοια τώρα.
2: Ναι, αλλά η ταινία κρατάει 2 ώρες.
1: Ναι, 2 ώρες.
2: Δεν βγαίνω μισή ώρα το περίπατο. Είπε, μου περίπατο μισή ώρα. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα ο χρόνος
1: θα κάνεις μαραθώνιο, Γιώργο. Μία φορά την εβδομάδα αντί να πηγαίνεις γυμναστήριο, θα βλέπεις 3 τέτοιες ταινίες.
2: Φαίνεται ότι έχω να δω θρίλερ 30 χρόνια, έτσι. Δεν αρέσουν καθόλου, τα συγχαίρομαι.
1: Μόνο κωμωδίες.
2: Μόνο κωμωδίες, ρομαντικές κωμωδίες, αντί καμιά περιπέτεια.
3: Εν τω μεταξύ, ναι, παιδιά, στις κωμωδίες που γελάσει, καμιά φορά έχει το suspense. Αυτό.
1: 90 λεπτά ταινία, 184 θερμίδες.
3: Ίσως επειδή τρομάζει, λες, πας κάτω από τον καναπέ.
2: Σιγά, μην πάω κάτω από τον καναπέ.
3: Βάζει τα μαξιλάρια μπροστά στα μάτια σου.
2: Κάτω από τον καναπέ δεν χωρίζει τη φύλλο χαρτί. Εγώ θα χωρέσω, μην τα καλά σου και εσύ τώρα. Μην θες με νευριάσεις πρωινιάτικα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Κι όμως είναι ok η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνει.

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Πες μου το όχι σου, λοιπόν.
0: Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Μιλάει για τη συναυλία, για τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τίτλος:
0: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Πες μου το όχι σου, λοιπόν.
0: Ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Μιλάει για τη συναυλία, για τα 30 χρόνια πορείας του, αλλά και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος μαζί μας, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι να ακούει άραγε. Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμάται.